0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπαμε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από... από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

πέφτει. Είδα έναν άντρα να πέφτει, όμως δεν πρόλαβα να κάνω ευχή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, αλλά ξαναγνώρισαν.

μεγάλη βόλτα. Μίλησα με τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο και σκοτωμένα ακόμα.

μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

you get, man? Giggle here.

0: έχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός
0: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Το πράσινο μας πάει.
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο podcast μας, συνδεδεμένοι αλλά με μέτρο. Είμαστε οι μαθητές της 6ης Δημοτικού και σε αυτή τη σειρά θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο, όχι όμως μόνο για τα καλά. Μπαίνουμε για λίγο στο κινητό ή στο tablet και ξαφνικά έχει περάσει μία ώρα ή και δύο.
3: Σε αυτό το podcast θα μοιραστούμε σκέψεις, εμπειρίες και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ότι η χρήση του διαδικτύου γίνεται υπερβολή.
2: Δεν είμαστε δικοί, είμαστε παιδιά και μιλάμε για κάτι.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
2: του Δημοτικού
1: Σχολείου
2: Αλαμινού.
3: Το μετρό. Αναγκαίο καλό ή κακό. Συντάξει μας μελετήσαμε τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Γνωρίσαμε τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που προκύπτουν από αυτά.
4: Ιστορικά, το πρώτο μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί το 1863 στο Λονδίνο. Έπειτα, φτιάχτηκε στο Παρίσι, στη Βουδαβέστη, στη Νέα Υόρκη και σταδιακά σε πολλές άλλες χώρες και πόλεις. Θα επιχειρήσουμε τώρα να αναφέρουμε το ωφέλη και τις επιπτώσεις που επιφέρει το μετρό.
5: Καταρχήν, στα θετικά του μετρό περιλαμβάνεται η προσφορά εργασίας σε άτομα που εργάζονται κυρίως στο κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, λιγοστεύουν τα αυτοκίνητα στους δρόμους και κατά συνέπεια μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα. Βελτιώνεται ακόμα το κυκλοφοριακό με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους πιο γρήγορα.
6: Από την άλλη πλευρά, το μετρό προκαλεί χορύβανση, αλλά και επικίνδυνες καλλαντώσεις, κυρίως σε ιστορικά κτίρια. Οι δονήσεις που προκαλούνται από τους σειρμούς ίσως προκαλέσουν σημαντικές ζημίες σε κτίρια αιώνας.
3: Εσείς, τι πιστεύετε?
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό
2: του Δημοτικού
1: Σχολείου
2: Αλαμινού.
7: Άκου European School Radio.
8: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: Άκου φιλαράκι, κάτι να σου πω. Άκουσε καλά αυτό το μυστικό.
11: Αν θες να είσαι φίλος, φίλος μου καλός, πιάσε με το χέρι και γίνατε καπνός.
10: Γιο, κατσαλίδα με μαγιού.
12: Γιο, κατσαλίδα με μαγιού.
10: Αυτό είναι το σύνθημα που ποτέ μην το ξεχνάς. Αν θες να είσαι φίλος μου και όχι μπαγναμάς.
12: Γιο, κατσαλίδα με μαγιού.
10: Γεια, Κατσαρίδα με μαγιό.
13: Οι φίλοι δεν χτυπάνε, οι φίλοι αγαπούν. Οι φίλοι μας φροντίζουν και πάντα βοηθούν.
10: Γεια, Κατσαρίδα με μαγιό.
13: Γεια, Κατσαρίδα με μαγιό.
12: Αυτό είναι το σύνθημα και μάθα να το λες. Αν θέλω να είσαι φίλος μου και όχι που έμπιες.
11: Γεια, Κατσαρίδα με μαγιό.
10: Γεια, Κατσαρίδα με μαγιό.
14: Αν τέχεις να χτυπήσουν και σε κακολογούν, οι φίλοι θα είναι δίπλα σου και θα σε βοηθούν.
11: Γιο, Κατσαρίδα με μαγιό.
15: Γιο, Κατσαρίδα με μαγιό.
10: Ακού φιλαράκι, κάτι να σου πω. Άκουσε καλά αυτό το μυστικό.
15: Γιο, Κατσαρίδα με μαγιό.
8: Ακού European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
16: Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Για να γνωρίσουμε τους παίχτες μας, οι οποίοι έρχονται από το χωριό της Αλαμινού.
17: Είμαι ο Γιώργος και είμαι με την ΑΕ.
18: Είμαι ο Κωνσταντίνος και μου αρέσει η ποδηλασία.
19: Είμαι ο Στυγιανός και παίζω μπάλα.
16: Ειδικό επεισόδιο σήμερα, αφού οι ερωτήσεις μας αφορούν αποκλειστικά ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό μνημείο, τον περίφημο Μεσαιωνικό Πύργο της Αλαμινού. Είστε έτοιμοι να παίξουμε το πιο αδύναμο κρίκο? Ρολόι! Γιώργο, πότε χτίστηκε ο πύργος?
18: Είναι χτίσμα του 15ου με 16ου αιώνα.
16: Σωστό! Κωνσταντίνε, σε τι χρησιμεύει ο πύργος?
18: Ο πύργος ήταν παρατηρητήριο.
16: Ορθό! Τηλιανέ, πόσα μέτρα είναι το ύψος του πύργου?
18: Περίπου 8 μέτρα.
16: Σωστό! Γιώργο, πώς αγγελέγεται ο πύργος?
18: Αποκαλείται και κούλα.
16: Κωνσταντίνε, τι έκτισαν τον πύργο?
18: Τον έκτισαν οι Φράγκοι.
16: Τηλιανέ, από τι είναι κατασκευασμένο ο πύργος?
18: Από ακατεργαστές πέτρες.
16: Έχετε βρει όλες τις απαντήσεις. Είστε πιο δυνατοί κρίκοι. Είστε άξιοι πρεσβευτές της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού σας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.
8: Ακού European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο μαζί μας. Έναν άνθρωπο που μετρά αποστάσεις χωρίς χάλαγα και υπολογίζει τις γωνίες του χωρίς μυρογνωμόνα. Κύριε Προγραμματά, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Εγώ απλώς λέω πιο δεξιά, πιο αριστερά, αλλά τελικά μάλλον κάνω περισσότερα μαθηματικά από όσα νόμιζα.
0: Και πολύ σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι η γεωμετρία σε κίνηση. Σήμερα θα δούμε πώς οι μαθηματικές έννοιες ζωντανεύουν μέσα στο γήπεδο.

0: Κύριε Προπονητά, το γήπεδο είναι απλώς ένας χώρος άθλησης ή τελικά ένα καθαρό μαθηματικό σχήμα?
1: Αν το σκεφτείτε, είναι απόλυτα γεωμετρικό. Ορθογώνιο με ίσα απέναντι πλευρές και ορθές γωνίες. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα ξέραμε πού αρχίζει και πού τελειώνει το παιχνίδι.
0: Πολύ κατανοητό, κύριε Προπονητά. Αν όμως οι αποστάσεις δεν ήταν ακριβείς,
1: θα υπήρχε μπέρδεμα, αδικία, κακή οργάνωση, οι μαθητές. Καταλαβαίνω αμέσως πότε κάτι δεν είναι ίσο.
0: Εδώ αναγνωρίζουμε έννοιες όπως ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, παράλληλες μαζί με κάθε τις ευθείες, άξονες συνεδρίες, που η ακρίβεια στις διαστάσεις είναι βασική τόσο στα μαθηματικά όσο και στον αθλητισμό.

0: Γιατί οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς πλευρές στο παιχνίδι?
1: Για να είναι δίκαιο. Ίδιες αποστάσεις, ίδιος φωτισμός, ίδιες συνθήκες. Οι μαθητές το θεωρούν αυτονόητο.
0: Σας έχουν παραπονηθεί ποτέ οι μαθητές εάν δεν αλλάξουν?
1: Πάρα πολλές φορές. Και τότε τους εξηγώ ότι η συμμετρία εξασφαλίζει ισότητα. Στα μαθηματικά μιλάμε για αξιονική συμμετρία, ισότητα αποστάσεων, ισοδυναμία θέσεων στο επίπεδο. Η γεωμετρία, όπως και ο αθλητισμός, υπηρετεί τη δικαιοσύνη.

0: Το σουτ στο μπάσκετ είναι θέμα δύναμης ή γωνίας.
1: Η γωνία είναι το παν. Αν δεν είναι σωστή, όση δύναμη και να βάλεις, η μπάλα δεν θα μπει.
0: Υπάρχει λάθος γωνία.

0: το μπάσκετ. Για ακριβές τις γωνίες μιλάμε. Στο τένις, με τη γωνία σερβίς. Στο βόλεϊ, με τη γωνία υποδοχής και πάσας. Στο χάντμπολ, στο γκολφ, στις πολεμικές τέχνες. Και μάλλον, σε όλο.
1: Γιατί στο ζέσταμα τρέχετε συχνά σε κύκλο και όχι σε άλλα σχήματα?
0: Ο κύκλος δεν έχει γωνίες. Η κίνηση είναι συνεχής και πιο ασφαλής.
1: Χρησιμοποιείτε και άλλα σχήματα εκτός από τον κύκλο?
0: Ναι, τετράγωνα, οκτάγωνα και καμπύλες διαδρομές.

0: πιο σύντομη διαδρομή είναι πάντα καλύτερη.
1: Η ευθεία είναι η πιο σύντομη, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη.
0: Άρα, οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν τον χώρο.
1: Ακριβώς, να σκέφτονται πριν κινηθούν. Εδώ συναντάμε ευθύγραμμα τμήμα, μήκος διαδρομής, σύγκριση ευθείας και καμπύλης.
0: Οι μπάσες έχουν καθόλου σχήμα.
1: Πάντα, τα τρίγωνα είναι βασικά, δίνουν σταθερότητα και επιλογές.
0: Αλλάζουν τα σχήματα στις προπονήσεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας.
1: Ναι, όσο μεγαλώνουν οι μαθητές, τόσο πιο σύνθετα σχήματα χρησιμοποιούμε. Εδώ αναγνωρίζουμε τρίγωνα στο επίπεδο θέση σημείων, σταθερότητα σχημάτων.

0: αλλάζει όταν το γήπεδο έχει μεγαλύτερο χώρο?
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα, όπως περισσότερη κίνηση, διαφορετική στρατηγική, άλλες αποστάσεις και το πιο σημαντικό, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Αν όμως το γήπεδο μικρύνει,
1: γίνεται πιο γρήγορο το παιχνίδι και πιο απαιτητική συνεργασία.
0: Εδώ εμπλέκονται το εμβαδόν, η περίμετρος, καθώς και η σύγκριση μεγέθων και η κλίμακα χώρου. Τελικά, κύριε προπονητά, κάνετε γεωμετρία χωρίς να το καταλαβαίνετε?
1: Αν η γεωμετρία βοηθά τους μαθητές να κινούνται καλύτερα και να συνεργάζονται, τότε ναι, την κάνουμε κάθε μέρα.
0: Σήμερα αποδείξαμε ότι η γεωμετρία οργανώνει τον χώρο, ο αθλητισμός εφαρμόζει θεωρίες στην πράξη, οι επιστήμες δεν είναι ξεχωριστές, αλλά συνεργάζονται. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να θυμάστε, τα μαθηματικά είναι παντού.
2: Ακόμα τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Μπορώ!
4: Μπορείς!
5: Μπορούμε!
6: Μπορώ να σε ακούω!
7: Μπορείς να με ακούς!
5: Μπορούμε όλοι να ακούμε!
6: Μπορώ να μιλώ!
8: Μπορείς να μιλάς!
5: Μπορούμε όλοι να μιλάμε!
9: Μπορώ να καταλάβω!
10: Μπορείς να καταλάβεις!
5: Μπορούμε όλοι!
11: Μπορώ να νιώθω!
12: Μπορείς να νιώθεις!
5: Μπορούμε όλοι!
13: Μπορώ να αγαπώ!
14: Και να μη φοβάμαι!
15: Μπορείς να αγαπάς!
16: Και να μη φοβάσαι!
5: Μπορούμε όλοι!
17: Μπορώ!
18: Αλλά και θέλω!
19: Θέλω να ακούω!
6: Θέλω να μιλάω!
2: Θέλω να καταλαβαίνω!
17: Θέλω να νιώθω!
8: Θέλω να αγαπάω!
10: Και να μη φοβάμαι!
13: Με θέληση και αγάπη
9: μπορούμε να κάνουμε τις ζωές μας
18: και τις ζωές των άλλων καλύτερες!
11: Μπορούμε να δώσουμε χαρά και ευτυχία!
5: Μπορώ και μπορείς!
15: Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat. No.
14: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
2: στη γειτονιά
14: και στο διαδίκτυο.
1: Δεν έχουν όλες σουβά.
14: Κάποιες έχουν προφίλ.
5: Το κάθος κάνει μιάου.
2: Το 10ο γελ παρουσιάζει
14: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
1: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
14: Γιατί στο ίντερνετ
2: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
3: Παιδιά, βρήκα ένα τέλειο site με δωρεάν δώρα. Μισό λεπτό, ζητάει κωδικούς. Ναι.
14: Stop, μην το πατάς. Hello, το δώρο είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
3: Έγινες πάλι αστυνομία του διαδικτύου.
14: Καλύτερη υποψιασμένη παρά χακαρισμένη.
3: Πότε το online παιχνίδι σταματά να είναι διασκέδαση? Πόση ώρα αντέχεις χωρίς οθόνη?
14: Σερφάρουμε με ασφάλεια, μαθαίνουμε με χαρά.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.
16: Μωρό μου, δεν με νοιάζει απόψε που θα πάμε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Σκέφτομαι, άρα υπάρχει ο Αρκάς, όμως διάσημος σκητσογράφος, όταν το αλμπούμ «Η ζωή μετά» αποδεικνύει και σε πρακτική σε ανυπαρξία. Ο τίτλος του αλμπούμ είναι «Σκέφτομαι και δεν υπάρχω». Επιθεμένος ηρωσκέφτεται και μετά από τον αναθαωτού και κάνει βαθιστό χάσα ερωτήματος στον αγγέλο που σε στροφεύει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και τι νόημα έχει να το μάθουμε. Ποιο είναι το αληθινό όνομα του Θεού και ποιο είναι το επιθετό του. Ο ηρωισμός έχει όλες αυτές τις σκέψεις και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μηνύματα κάπου από αυτό το αλμπούμ είναι το σημείο που ο δαιμόνας συνομιλεί με τον Άγγελο και μονάς θεωρεί πως ο Χριστός γνωρίζει η χημεία. Δείχνει την παραβολή με το άζωτο, όχι την παραβολή του ασώτου γιου, αλλά του αζώτου. Είχε, καλό. Μετά κάπου είναι καλή, είναι εκεί που ο Άγγελος λέει στο δαίμονα πως η θέση σου είναι στο βάθος λίμνη, γιατί στο βάθος είναι καλός. Πολύ καλό, Αλεξάνδρος Πονητρίου, τέταρτο γυμνάσιο Ηρακλειωτικής. Always look on the right side of life.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Τι ήταν αυτό? Η φιλία.
2: Τι είναι η φιλία?
3: Ένα πολύτιμο πετράδι.
4: Ένα μπουκάλι νερό κάθε φορά που διψάς.
5: Δύο κρύα χέρια που πιάνονται σφιχτά.
6: Μια χαρούμενη καρδιά.
3: Όχι, όχι. Η φιλία είναι ένα χαμογελαστό κορίτσι με σούπερ δυνάμεις.
2: Μα τι σούπερ δυνάμεις?
4: Σώζει ανθρώπους όταν έχουν στενοχωρηθεί.
7: Τρέχει πολύ γρήγορα για να έρθει κοντά σου.
8: Έχεις κάποιον δίπλα σου όποτε τον χρειαστείς.
9: Σε κάνει να πετάς.
10: Σε βοηθάει να μην νιώθεις αλωμόνη.
11: Γίνεται ώρα. Ακόμα και ό,τι δεν τη βλέπεις είναι εκεί.
12: Σε ταξιδεύει σε καινούργιους φίλους.
4: Και μπορεί να τους βρει όλους. Ακόμη και όταν χάνονται.
13: Τι χρειάζεται η φιλία για να μείνει δυνατή?
14: Ενέργεια.
15: Γέλιο.
16: Βοήθεια, αγάπη και στροφιά.
17: Τους φίλους βρε παιδιά.
18: Εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον.
19: Ασφάλεια.
20: Να εξάσκεις.
11: Πότε θα τη δυναμίσει η φιλία?
21: Όταν πεθαίνουμε.
22: Όταν κλαίμε και είμαστε στενοχωρημένοι.
23: Όταν μαλώνουμε.
24: Όταν πάμε να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον.
25: Και τι κάνει πάλι δυνατή σχεδόν ανίκητη?
26: Μια σφιχτή αγκαλιά.
11: Μια καλημέρα. Ένα ευχαριστώ και μια συγγνώμη.
27: Ένα είμαι εδώ για σένα όποτε με χρειαστεί.
28: Το να στηρίζει ο ένας τον άλλον.
29: Η αμοιβαία αγάπη.
11: Πόσο κατά η δύναμη της φιλίας?
30: Όσο θέλει αυτή.
31: Για πολλά χρόνια.
32: Μπορεί και 200.
33: Για πάντα.
34: Εσείς ανοίξτε την πόρτα σε σούπερ φιλία.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
35: Λέσβος. Ένα νησί. Μία μορφή. Μια ιστορία αναλύωτη στον χρόνο που αναδύεται από τα βάθη της αρχαιότητας και ξεχύνεται στους αιώνες σαν γάργαρο νερό που ξεδιψά την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό γράφοντας χρυσές σελίδες. Λέσβος. Γη που κατέκτησαν οι αιωλείς και χάραξαν στους βράχους και στα ακρογιάλια της τη μοναδική παρουσία τους.
36: Ένας τόπος που γέννησε ανθρώπους μοναδικούς, που με την πένα και το πινέλο τους αποτύπωσαν κομμάτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Την μούσα της αρχαιολινικής ποίησης Σαπφό, το λυρικό επαναστάτη ποιητή Αλκαίο και έπειτα το λογοτέχνη πεζογράφο Στρατήμη Ριβίλη, τον συγγραφέα Ηλία Βενέζη και φυσικά τον ομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που με τα έργα τους μαλάκουσαν τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων.
37: Τούτος ο τόπος ανέθρεψε τον Θεόφιλο που με λίγα πινέλα, αγάπη και απλότητα δημιούργησε έργα που απαθανάτησαν τις καθημερινές στιγμές, τους τρίγλους και τις παραδόσεις του λαού, δίνοντάς τους πνοή για τις επόμενες γενιές.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλλά βαμβάνει, δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
2: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
3: Μείνετε συντονισμένοι,
4: γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: Είμαι η Γεωργία και μας ακούτε μία φορά το μήνα στο Europe.
1: Και εγώ είμαι η Λιλιάνα. Άμα πάει καλά, θα μας ακούτε και στο Spotify.
0: Στα δικά σου παιχνίδια. Το podcast που ακολουθεί είναι καθαρά χιουμοριστικό. Είμαστε η Bam Boom από το γυμνάσιο Μαρμαρά.
1: Ελπίζουμε ότι σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε με το σημερινό θέμα.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γεια σας! Είμαι ο Λάδος Καλιαπανάσης και ανήκω στην ομάδα των τελειόφοιτων του Γυμνασίου Ερέτριας. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για την πόλη μας, την Ερέτρια. Θα σας ξαναγγίσουμε σε αυτήν ραδιοφωνικά. Η Ερέτρια είναι παραλιακή κομμόπολη της Ευβοίας, νοτιοανατολικά της Χαλκίδας, απέναντι από τις βόρειες ακτές Αττικής, στο νότιο Εβοϊκό κόλπο. Κατά την αρχαιότητα ήταν από τις σημαντικότερες πόλεις κράτη του ελληνικού κόσμου. Μετέπειτα, όμως, έπαψε να θεωρείται σημαντικός οικισμός και σταδιακά ερημώθηκε. Στα νεότερα χρόνια, μετά την καταστροφή των ψαρών, ιδρύθηκε κομμόπολη στη θέση της αρχαίας πόλης, αρχικά με το όνομα Νέα Ψαράμ, αλλά μετά συνέχισε να αποκαλείται με το όνομα Ερέτρια. Κοντά στο λιμάνι της Ερέστριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή νησί των Ονείρων, το οποίο συνδέεται με τη Θεριά, με γέφυρα και η Αγία Τριάδα.
6: Η ονομασία της πόλης προέρχεται από το Ερέτη, Σκοπηλάτης. Αν και ο Στράβων σημειώνει ότι το πρώτερο όνομα της Ερέτριας ήταν Αρότρια.
7: Στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. η Ερέτρια και η Χαλκίδα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι Ερετριοί τελικά ιτήθηκαν και έχασαν πολλές από τις κτήσεις τους.
8: Το 499 π.Χ. με την Ιωνική Επανάσταση υποστήριξαν μαζί με την Αθήνα τις πόλεις της Ιωνίας στην εξάργησή τους κατά των Περσών. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης, ο Πέρσης βασιλιάς Δάριος Α, θέλοντας να εκδικηθεί για αυτή την ενέργεια, πολιόρκησε και κατέστρεψε την πόλη κατά την περσική εκστρατεία του Δάτη και του Αρταφέρνη το 499 π.Χ.
9: Η Ερέτρια χτίστηκε ξανά και γνώρισε και άλλες ένδοξες στιγμές. Όμως, μετά τη μάχη της Χερονίας 338 π.Χ. όπου ο Φίλιππος νίκησε το συνασπισμένο με στρατό Αθηναίων και Θηβαίων, σήμανε και το οριστικό τέλος της Ερέτριας ως σημαντική πόλη κράτους.
10: Η σύγχρονη Κωμόπολη ιδρύθηκε το 1824 μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης και την καταστροφή των ψαρών τον Ιούνιο του 1824, όταν ήλθαν στην περιοχή επιζώντες από τα ψαρά, οι οποίοι της έδωσαν το όνομα Νέα Ψαρά.
11: Η Ερέτρια σήμερα αποτελεί σημαντικό λιμένα πορθμιακής γραμμής με τον λιμένο Οροπού Αττικής και συνδέεται οδικώς με τη Χαλκίδα και νότια με το Λιβέρι. Ως παραθαλάσσια πόλη διαθέτει ταβέρνες και πολλά σημεία ψυχαγωγίας και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων το λεγόμενο νησί των Ονείρων. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της σύγχρονης πόλης, όπου πολλά αξιόλογα ευρήματα εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης.
0: European School Radio. Χαστέα Λεκούτ.

0: Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κοιμούνται, τα ελληνικά αγάλματα που ταξίδεψαν σε μακρινούς τόπους ξυπνούν. Σήμερα θα ακούσουμε τις ιστορίες τους, πώς βρέθηκαν σε ξένα μέρη, ποιος τα πήρε, σε ποιο μουσείο βρίσκονται τώρα και τι ονειρεύονται για την πατρίδα τους, την Ελλάδα.
1: Είμαι ζωοφόρος Παρθενώνα, μα κατασκεύασε οφειδίες περίπου το 340 π.Χ. Το 1801 ο Λόρος Έκλη έστειλε τεχνίτες να κάνουν εκμαγεία, αλλά στην πραγματικότητα με έκοψαν και με πήραν από την Ακρόπολη. Με φόρτωσαν στο πλοίο Μέντορ που ναυάγησε στα κύθαρα, όμως τελικά τα γλυπτά έφτασαν στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Εδώ θεωρούμε θησαυρός, αλλά εγώ θυμάμαι την Ακρόπολη, τα φεστιβάλ και την Ελλάδα.
0: Είμαι μια από τις μετόπες του Παρθενώνα. Ο Έλγιν και τα συνεργεία του με πήραν μαζί του, χωρίς ποτέ να έχει επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο. Σήμερα με βλέπεις εδώ, στο Λονδίνο, αλλά εγώ θυμάμαι την ιστορία μου στην Αθήνα και περιμένω να έρθει η μέρα που θα ξαναβρω το σπίτι μου.

Είμαι μια από τις καριάτιδες της Ελευσίνας. Με πήραν παράνομα και σήμερα βρίσκομαι στο Fitzwilliam Μουσείο του Cambridge. Όταν ήμουν στην Ελευσίνα, στεκόμουν στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, μέρος του μεγάλου μυστηρίου. Εδώ οι άνθρωποι με κοιτούν σαν αρχαίο έργο τέχνης, αλλά εγώ θυμάμαι το ιερό των χώρων και τη θάλασσα και ονειρεύομαι την Ελλάδα.

Είμαι η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα αρχαία ελληνικά γλυπτά. Βρέθηκα την άνοιξη του 1820 από τον Γιώργο Κεντρωτά, που σκάβοντας βρήκε τα κομμάτια μου σε 7 τμήματα. Ο Γάλλος αξιωματούχος, Ντουρβίλ και οι συνοδοί του κατάφεραν να με πάρουν στη Γαλλία, όπου με δώρησε ο βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος στο Μουσείο του Λούβρου. Εδώ με θαυμάζουν εκατομμύρια, αλλά εγώ ονειρεύομαι τη θάλασσα και τα βράχια της Μήλου.

0: Αφροδίτη, σου λείπουν οι μυρωδιές και οι ιστορίες του Αιγαίου.
1: Ναι, Ζωοφόρε, οι άνθρωποι εδώ με βλέπουν σαν άγαλμα. Αλλά εγώ θέλω να ξαναδώ τον ήλιο της Ελλάδας.

Είμαι η Νίκη Τσαμοστράκης. Παλιά στεκόμουν πάνω στην πλώρη ενός μαργαρίνου πλοίου στο ιερό των μεγάλων θεών, στη Σαμοθράκη. Το 1863 ο Κάρολος Σαμποάζο βρήκε τα κομμάτια μου και με πήρε στην Γαλλία. Την πλώρη μου την κατέλαβαν αργότερα οι Αστριακοί και έτσι ξανενώθηκε το άγαλμα. Και τώρα με βλέπει στο Λούρδο. Θυμάμαι τον άνεμο, τα κύματα και ονειρεύουμε την πατρίδα μου.

Είμαι ένας κούρος από το νεό της Αφέας στην Αίγινα. Το 1811 μια ομάδα αρχαιοκαπηλών από την Ευρώπη με βρήκα και με έφερε στη γλυπτοθήκη του μοναχού.

0: Αντά και τον Αχιλλέα να παίζουν πεσούς, το οποίο είναι ένα αρχαίο επιτραπέζιο παιχνίδι. Βρίσκομαι στο μουσείο του Βοτικανού, αλλά η καρδιά μου ανήκει στις ελληνικές γιορτές και τα αγάλματα που είδα στην πατρίδα μου.
1: Αγαπάμε την Ελλάδα, ελπίζουμε μια μέρα να γυρίσουμε σπίτι στον τόπο που μας κέρδισε και μας έκανε αθάνατους.
2: Και έτσι, κάθε νύχτα, τα ελληνικά αγάλματα συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή τους στην πατρίδα. Αν ακούσετε προσεκτικά, ίσως να ακούσετε και τους δικούς τους ψιθύρους.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Γεια σας. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Βελισσαρίου και εκπέμπουμε από τα όμορφα Γιάννενα μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

0: και γεια σας.
1: Η Nightly Radio,
2: ραδιοφωνική ομάδα του 6ου Γυμνασίου Δράμας, σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ο ποιητής της μουσικής», αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. 2 Απριλίου, 9 μετά μεσημβρίας, σας περιμένουμε στο European School Radio για να ταξιδέψετε μαζί μας σε μια μοναδική μουσική διάσταση.
3: Καλημέρα σας. Είμαστε η ομάδα ραδιοφώνου του 5ου Γυμνασίου Λαμίας και σας μιλάμε από το στούντιο του σχολείου μας. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είμαστε η Ντούβα Δήμητρα και η Κωστορίζου Νεκταρία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά όλους μας, μικρούς και μεγάλους, τους κινδύνους του διαδικτύου. Στις μέρες μας, το διαδίκτυο αποτελεί ανεπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Μέσα από αυτό επικοινωνούμε, ενημερωνόμαστε, ψυχογούμαστε και μορφωνόμαστε. Είναι ένα εργαλείο με τεράστιες δυνατότητες που μπορεί να μας ανοίξει δρόμους γνώσης και δημιουργίας. Ωστόσο, πίσω από τις οθόνες των κινητών και των υπολογιστών κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι. Πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, εκθέτουμε τον εαυτό μας σε καταστάσεις που μπορεί να μας βλάπτουν ψυχολογικά, κοινωνικά ή ακόμη και οικονομικά. Σκοπός της σημερινής εκπομπής δεν είναι να φοβήσουμε, αλλά να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας!
5: Είμαστε
6: η Δήμητρα
5: και η Βάσια από το
6: Εκπαιδευτικό Σχολείο Λιβαδιάς.
4: Σήμερα θα σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τη Γαλλία.
6: Μιλήσουμε για την πρωτεύουσά της, τον πληθυσμό της, τα ξηθέατά της και άλλα.
4: Ας ξεκινήσουμε!
5: Η πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Παρίσι.
6: Ο πληθυσμός της είναι 66,99 εκατομμύρια.
5: Τα πιο γνωστά αξιοθέατα της είναι ο πύργος του Άιφελ,
6: η Παναγιά των Παρισίων,
5: το Παλάτι του Λούβρου,
6: η Αψίδα του Θριάμβου,
5: το Πάνθεον και πολλά άλλα.
6: Κάποια από τα πιο γνωστά φαγητά της Γαλλίας είναι η κρεμμυδόσουπα,
5: ο κόκκινος κρασάτος και τα σαλιγκάρια. Ήμασταν η Βάσια και η Δήμητρα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που είχαμε να σας πούμε. Ελπίζαμε να σας πείσαμε να κάνετε ένα ταξίδι στη Γαλλία.
4: Γεια σας!
7: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: όσο και αν φυσάει το αγέρι, όλα αυτά τα πλαστικά δεν μπορούν να εξαφανιστούν από τη θάλασσα. Κοίτα, κοίτα εδώ, μα είναι βυθός αυτός ή χωματερή. Πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, μπαλόνια, έλεος πια. Ακόμα και μπετονέδες μικρές, πεταμένες και σφινωμένες σε κοχύλια, κοράλια και όπου αλλού μπορείς να φανταστείς. Χτυπάω την τρένά μου για να σηκωθεί κύμα. Μπας και σπρώξει τα σκουπίδια προς τη στεριά. Αλλά μάτια. Ακόμη και η τρένά μου καρφώνεται σε μπαλόνια, πλαστικά παιχνίδια και τενεκεδάκια. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Τα ψάρια αντί για πλανκτόν τρώνε πλαστικά μπουκάλια. Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύονται και τρώνε σακούλες. Το βασίλειό μου όλο ένα και λιγοστεύει. Τι θεός της θάλασσας θα είμαι από εδώ και πέρα? Ούτε ψαράκι για δείγμα δεν θα υπάρχει σε λίγο καιρό.
1: Ποσειδώνα μου, τι κάνεις? Σε βλέπω στεναχωρημένο.
2: Καλημέρα, Άρτεμι. Είμαι απογοητευμένος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου μυαλό. Όλο τεχνολογικές εξελίξεις είναι. Αλλά τι να το κάνεις, η τεχνική νοημοσύνη τους μάρανε. Άρα γιατί να έχουν ρωτήσει τι θα απογίνουν όταν δεν θα υπάρχει ίχνος ζωή στο βυθό της θάλασσας? Συνέχεια ψωνίζουν συσκευασμένα τρόφιμα, χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, πλαστικό παντού, που σχεδόν πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δεν αντέχω άλλο.
1: Μωρέ, καλά τα λες. Τα ίδια προβλήματα έχω κι εγώ. Κάθε χρόνο καίγονται τα δάση και αν δεν καίγονται, κόβουν τα δέντρα για να φτιάξουν διάφορα προϊόντα ή για να τα στολίσουν τα Χριστούγεννα. Χωρίς δάση δεν υπάρχει ζωή. Και τι θα κυνηγήσω εγώ ως θεά του κυνηγιού? Σε λίγο καιρό τίποτα. Για σώπα όμως, ακούω μια περίεργη μουσική να έρχεται από μακριά. Νομίζω ότι έρχεται η θεά Δήμητρα και κάτι σιγοτραγουδάει.

0: Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα σας. Ευτυχώς που σας βρήκα. Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Η κόρη μου η Περσεφόνη έχει πολύ καιρό να ανέβει στη γη και από ό,τι μαθαίνω δεν την κρατάει ο Άδης. Εκείνη δεν θέλει να έρθει.
2: Μα γιατί?
3: Ρωτάς γιατί? Γιατί το έδαφος του πλανήτη είναι μολυσμένο από χιλιάδες φυτοφάρμακα που βάζουν οι άνθρωποι για να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων. Τα απόβλητα των εργοστασίων περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, οι οποίες καταλήγουν στο χώμα. Πολλοί είναι εκείνοι που αντί να ανακυκλώνουν απορρίμματα όπως μπαταρίες και πλαστικά, τα πετάνε σε σκουπίδια, με συνέπεια να ρυπαίνεται το έδαφος με τοξικά υλικά και να μην είναι πια κατάλληλο για καλλιέργειες. Πώς λοιπόν η Περσεφόνη θα εμφανιστεί στη γη? Δεν ξέρω τι να κάνω, πώς θα την πείσω να αφήσει τον Άδη?
0: Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Όπως ξέρετε, δεν είμαι μόνο θεά του κυνηγιού, αλλά και προστάτηδα των μικρών παιδιών. Προτείνω να ρωτήσουμε τα παιδιά να μας πουν καμιά ιδέα. Άλλωστε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ας το σε ακούσουμε λοιπόν. Όχι στα πλαστικά μιας χρήσης. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες για τα ψώνια σας.

0: ανοίξεις ή πετάξε τα σε κάδες που μπορεί να υπάρχουν κοντά σας.
1: Πείτε στους γονείς σας ή στους μεγάλους που καπνίζουν να μην πετάνε αναμένο τσιγάρο μέσα στο δάσος.
2: Εμείς τα παιδιά τρελαινόμαστε για πυροτεχνήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε το θέαμα των πυροτεχνημάτων στις πόλεις μας, μακριά από τα δάση.
0: Δεν χρειάζεται να καίμε ξερά χόρτα, ιδίως τις μέρες που έχει δυνατούς ανέμους. Η φωτιά μπορεί να ξεκινήσει χωρίς να το θέλουμε και να κάψει χιλιάδες δέντρα.
3: Στις μέρες του καύσωνα, μην πηγαίνετε σε δάση ή σε πάρκα με μεγάλη βλάστηση. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμονεύει παντού.
0: Πείτε στους μεγάλους να καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους από τα ξερά χόρτα, κυρίως το καλοκαίρι που έχει πολύ ζέστη. Τηλεφωνήστε στο 199 αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι υπάρχει κάπου φωτιά ή καπνός. Μην περιμένετε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί μπορεί να είναι πολύ αργά.
4: Κάντε ανακύκλωση!
5: Μην αγοράζετε πράγματα που δεν ανακυκλώνονται.
2: Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια στο έδαφος. Τοποθετήστε τα στους κατάλληλους κάδους.
6: Καλό είναι να μαζεύουμε τα πεταμένα σκουπίδια, έστω και αν δεν είναι δικά μας.
7: Αγοράζετε τρόφιμα όπως φρούτα και λαχανικά της εποχής και να αποφεύγετε προϊόντα θερμοκηπίου.
8: Σώστε τον πλανήτη! Είναι το σπίτι μας, είναι το μέλλον μας και το μέλλον μας ανήκει!
9: Θέλουμε να αναλάβετε δράση σαν να κινδυνεύει το σπίτι σας. Γιατί κινδυνεύει.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Θέλεις να με γνωρίσεις? Θέλεις ότι με ξέρεις?
12: Θέλεις να μάθεις για μένα?
13: Είμαι Λάντυλος. Μου αρέσει το τέξιμο. Πάρα πολύ. Αγαπάω το σχολείο.
14: Είμαι ο Φίλι.
15: Μάχη. Μα.
14: Τέγιο.
15: Μ' αρέσουν
14: τα ζούμαπα.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Μ' αρέσει να κάνω αγκαλιές.
18: Μ' αρέσει τα παιχνίδια.
19: Μ' αρέσει η τάξη μου.
20: Είμαι η Σοφία. Μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Μ' αρέσουν τα όμορφα χρώματα.
21: Είμαι ο Ανδρέας. Μ' αρέσει να παίζω με παζλ. Μ' αρέσουν τα τραγούδια.
22: Είμαι ο Ηλίας.
23: Είμαι ο Νικόλας.
8: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επικοινωνήσεις με ένα παιδί.
24: Η αναπηρία δεν είναι ασθένεια.
25: Είναι μια διαφορετική μορφή ανάπτυξης.
26: Δείξε μου ότι μ' αγαπάς.
25: Προσπάθησε εσύ να
26: επικοινωνήσεις μαζί μου.
27: Αυτό είναι το μυστικό.
28: Καλώς ήρθατε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο. Είμαστε οι μικροί detective στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2020.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλαμβάνει δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου. Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη?
2: Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Now you're listening to European School Radio. The first student radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Τους τελευταίους μήνες στο Ιράν, γυναίκες δολοφονούνται επειδή αρνούνται να καλύψουν τα μαλλιά τους.
6: Οι μισές από τις γυναίκες θύματα γυναικοκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο.
7: Πρόσφατα, με απόφαση του ανώτατου του δικαστηρίου, η άμβλωση κατέστη παράνομη σε 13 τουλάχιστον πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ποιος αποφασίζει για το γυναικείο σώμα?
8: Η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά στο 65% γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.
9: Τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε 30 χώρες έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων τους.
10: Η βία κατά των γυναικών πρέπει να σταματήσει τώρα.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: δέντρο ψηλό και γερό. Ένα λουλούδι μισχομυριστό. Ένα ποτάμι μακρύ και αρμητικό.
1: Είναι ένα χέλι τηλεφέλο.
2: Σε φωτίζει πάντα και παντού σαν το φως το λαμπέρο.

0: κάτι αγάπη. Με ένα βλέμμα δυναμό.
1: Με ένα χάρι χαλαρό.
2: Με μια αγκαλιά με χαλό. Και με γλυκές κουβέντες εψηλών.
3: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: Σήμερα ξύπνησε νωρίς. Άνοιξα το παράθυρο και είδα τα δέντρα να κουνιούνται. Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο, αλλά δεν ήξερα τι θα γίνει εκεί.
1: Στον δρόμο για το σχολείο βλέπω παιδιά να γελάνε. Μερικά τρέχουν για να προλάβουν το κουδούνι. Και εγώ νιώθω ένα μικρό κόμπο στο στομάχι.
0: Το προάβλιο, οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ στέκομαι λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το παιχνίδι. Θέλω να μπω, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνω λάθος πάση.
2: Μερικές φορές θέλω να πω κάτι αστείο, αλλά σ' απένα, μήπως δεν γελάσουν, μήπως με κοροϊδέψουν. Και μετά βλέπω ένα φίλο που μου χαμογελάει και αμέσως νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου λέει είναι εντάξει να νιώσεις έτσι.
3: Στο δρανείο μου το βιβλίο των μαθηματικών μοιάζει τεράστιο. Κάθε αριθμός μοιάζει με ένα βουνό που πρέπει να ανέβω.
2: Η κυρία λέει, αυτό είναι εύκολο. Και εγώ κοιτάζω το τετράδιό μου και νιώθω χαμένος.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω, να μην νομίζουν οι άλλοι μου θα ζώσω.
4: Τι κάνω τους θεάνους.
5: Λέω κατάλαβα και συνεχίζω να γράφω.
4: Μέσα μου όμως νιώθω μικρός,
5: αόρατος,
4: σαν να είμαι μόνος σε μια μεγάλη τάξη.
6: Κάποιες φορές ο φίλος μου μου πλησιάζει και μου λέει «Μην ανησυχείς, θα το καταλάβεις» και νιώθω λίγο καλύτερα, σαν να μου δίνει μια μικρή δύναμη για να συνεχίσω.
0: Μην ανησυχείς. Εσύ μπορείς, λέει ο Άρης μέσα στο μυαλό μου. Κανείς δεν πρόκειται να γελάσει μαζί σου.
2: Αλλά και αν κάνουν, ψιθυμίζω. Θυμίσω, εγώ είμαι εδώ, απαντάω ο Άρης και ξαφνικά νιώθω πιο σίγουρος.
7: Και αυτό μου το τετράδιο της φίλης μου, που κάθεται δίπλα μου. Μου χαμογελάει. Μου φαίνεται ότι καταλαβαίνει πως φοβάμαι να μιλήσω.
4: Ξαφνικά νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θάλασσα αριθμών και λέξεων.
0: Στο προαύλιο οι φίλοι μου παίζουν ποδόσφαιρο. Εγώ κάθομαι στο γρασίδι και σκέφτομαι.
4: Έλα, παίξε μαζί μας.
1: Δεν είμαι καλός, λέω.
5: Δεν πειράζει, ούτε εγώ είμαι. Απλώς τη σκεδάζουμε.
2: Και γελάω, μόνο και μόνο γιατί κάποιος καταλαβαίνει το φόβο μου.
0: Παρατηρώ ένα παιδί που κάθεται μόνο του στη γωνία. Σκέφτομαι να πάω να το μιλήσω, αλλά κάτι με σταματά.
3: Αλλά θυμάμαι, ακόμα και μια μικρή λέξη, ένα «για» μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Και λέω μέσα μου, ας το δοκιμάσω.

0: συνέχισε. Μερικές φορές πέφτεις, αλλά συνεχίζεις.
1: Και ξαφνικά, καταλαβαίνω ότι ακόμα και τα λάθη είναι σημαντικά.
2: Σκέφτομαι κάθε μικρή νίκη, όπως να ρίξω μια άσκη σωστά ή να θυμηθώ κάτι στο μάθημα. Είναι σαν μικρές νίκες που κανείς δεν βλέπει, αλλά νιώθω περήφανος για μένα.
3: Σκέφτομαι το γυμνάσιο. Θα είναι τόσο διαφορετικό. Και αν χάσω τους φίλους μου.
4: Μην ανησυχείς. Θα είμαι μαζί σου, στο μυαλό σου.
5: Μα όλοι οι άλλοι φαίνονται τόσο σίγουροι.
6: Κανείς δεν είναι πάντα σίγουρος. Ακόμα και οι μεγάλοι φοβούνται. Απλώς φαίνονται διαφορετικά.
7: Νιώθω μια μικρή ανακούφιση. Δεν είμαι μόνος με τις ανησυχίες μου.
8: Η παιδικότητα δεν είναι ηλικία, αλλά στάση ζωής. Και εμείς προσπαθούμε να την κρατήσουμε ζωντανή.
9: Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι φίλοι μου είναι δίπλα μου, νιώθω μόνος.
10: Δεν είσαι μόνος, είμαι εδώ και ακούω κάθε σκέψη σου.
11: Μα νιώθω ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πώς νιώθω.
12: Κάθε συνέστημά σου είναι σημαντικό. Κράτησε το ζωντανό.
13: Κάποιες φορές μιλάω μόνος σιωπηλά. Είναι εντάξει, θα τα καταφέρεις.
14: Αλλά παρόλα αυτά, έχω μόνη τα.
15: Ενεργείται ένα κόσμο χωρίς φίλοι.
16: Είναι ένα κόσμο που μπορούμε να πούμε ότι φοβάμαι χωρίς να γελάσουμε.
17: Όπου τα παιδιά δεν χρειάζεται να προσποιούνται ότι είναι δυνατά.
18: Όπου όλα τα συναισθήματα χωράνε.
19: Αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε. Και αν μιλάτε γι' αυτό, ίσως μπορούμε να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Αλλά σήμερα τα είπαμε, γιατί όταν μιλάμε το βάρος μικραίνει και η φωνή μας ακούγεται.
20: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς μέσα

διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο παίζουμε και μαθαίνουμε, αλλά πάντα με προσοχή. Δύο επεισόδια της εκπομπής μας στο European School Radio για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline?
1: Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline.
0: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
1: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
0: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: ακούμε, βρε παιδιά?
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolor's radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for listening.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Θα βγεις στον πηγεμό για θερμοπύλες, λόγχες, σπαθιά θα ακούσεις και ασπίδες.
3: Λεωρίδας στέκει ορθώς και αντικρίζει, τους 300 στους σπαρτιάτες και τους 700 ποιείς αν συντονίζει.
4: Στη μάχη ο Λεωνίδας στραβά, με όπλα λίγα και μικρά.
5: Τους Πέρσες για να πολεμήσει και θερμοπύλες να κρατήσει.
6: Ήταν και οι 300 δυνατοί και έδωσαν μάχη σκληρή.
7: Την ηρωική αυτή στιγμή όλοι στέκουμε πυγμοί.
8: Και παραπέρα στην Αλαμάνα, σαν διαβής, τον Αθανάσιο Διάκο βλέπεις και θα τον θυμηθείς.
9: Μια φωνή σαν να έρχεται κάπου από πάνω. Εγώ Γραϊκός γεννήθηκα, Γραϊκός και θα πεθάνω.
10: Στη γέφυρα στην Αλαμάνα, ο Διάκος και τα παλικάρια παλεύουν με τους Τούρκους.
11: Χωρίς φόβο, αλλά με αγάπη για τη λευτεριά όπως τη μάνα.
12: Ο Μέρ Βριώνης κέρδισε, μα τη νίκη δεν την έζησε.
13: Στη Γοργοποτάμου τη μεριά,
14: η εθνική αντίσταση νικά και ο ναζισμός μας αποχαιρετά.
15: Από τις Ρούμελες τα παλικάρια που πολεμήσαν σαν λιοντάρια.
16: Ο Άρης και ο Ζέρβας μαζί σχέδιο χαράξαν στη στιγμή.
17: Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί βγήκαν χαμένοι από τη μάχη αυτή.
18: Στις ιστορίες τα στενά, αντάμωση παλικαριά.
19: Στον ποταμό το Σπερχιό, μα και στο Γοργοπόταμο.
20: Την Ήτη, στο Καλλίδρομο, σελίδες γράφτηκαν λαμπρές στο τόπο μας τις ομορφιές.
21: Θεότητα, η ιστορική αυτής μεγαλειότητα.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
22: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια! Βήτα γυμνασίου, ακούς, πάμε!
2: Σκρολάρω στο κινητό, βλέπω πολέμους και βία. Και μετά
3: στο καπάκι, influencers και γελία. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην κοσμάρ μας. Ψάχνουμε wifi να αποστάρουμε τη φόρα μας.
4: Σύνορα κλειστά, θαλάσσες γίναν τάφικοι. Μεγάλοι υπογράφουνε με ακριβό μελάνι στο ραπ. Μας λένε μάθε ιστορία, μα ιστορία γυρνά. Και εσύ κοιτάς την οθόνη γνώση κιλά.
5: TikTok. Δεν με νοιάζει τη χρώμα, ούτε ποιο θεό μιλά.
6: Αν πονάς πονάω, αδερφέ μου, μη ρωτάς. Η αλληλεγγύη δεν είναι λέξη στο χαρτί.
1: Όχι.
6: Είναι να δίνεις το χέρι πριν η βάρκα ανατραπεί.
1: Πάμε.
7: Αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα ακούς.

0: Dopo una visita più veloce.
1: Dopo Pablo Spaglia, chiedi gli altri che mi foro sui cucula, che smenti diamanti. Aku, ansero gloss, fisici che chimia, ma se nioso tonal, cammi ossia.
2: Με κάνει φιγούρα. Δεν ψάχνει το συμφέρον, με στην καλαμπούρα. Δεν χαίρεται στο άδικο, γουστάρει την αλήθεια. Στέκεται δίπλα σου, κόβει τη συνήθεια.
3: Πάντα στέγει, όλα τα ανέχεται. Πάντα ελπίζει, ακόμα κι όταν πες την πόρα. Είναι η μόνη δύναμη που μένει στο τέλος. Η αγάπη είναι ασπίδα, δεν είναι βέλος.
4: Και άφησε τα πάντα, χωρίς αγάπη, με κύβαλο να αλλάζουν. Πίστε, ελπίδα, αγάπη, μίζονται τούτη αγάπη. Β' γυμνασίου, we out.

0: Τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητα ανηλίκων μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 41%, προκαλώντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Και όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένας από τους βασικούς λόγους της μεγάλης αυτής αύξησης είναι το διαδίκτυο.
1: Σημασία όμως έχει τι λέμε εμείς, οι έφηβοι, εμείς οι αθώες ακόμα ψυχές, εμείς που ζούμε μέσα στη δική σας βία. Σε σένα θέλω να μιλήσω, σε σένα που χτυπάς, κοροϊδεύεις ή φωνάζεις για να δείξεις δύναμη. Δεν σου μιλάω για να σε κατηγορήσω, σου μιλάω γιατί θέλω να μ' ακούσεις.
2: Σ' είδα χαμένο μες στην πόλη να μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου

0: πρόβλημά τους. Μπορεί να πιστεύεις ότι δεν έχεις επιλογή, ότι αν δεν δείξεις δύναμη θα σε πατήσουν.
1: Η βία όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πίσω από κάθε πράξη υπάρχει πόνος. Όταν δεν βρίσκουμε λόγια, αφήνουμε το θυμό να μιλήσει για εμάς.
2: Σε πεδίο μάχης μετατράπει προάβλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ οι μαθητές τους ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τις πράξεις τους.
3: Η βία δεν σε κάνει δυνατό. Σε κάνει στην πραγματικότητα να φαίνεσαι πιο αδύναμος. Ξέρω πως είναι η πρώτη σου σκέψη. Ξέρω πως έτσι νομίζεις ότι θα λυθούν όλα. Όμως το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τα μπερδέψεις παραπάνω.
0: Οι άλλοι μπορεί να σε φοβούνται, αλλά δεν σε γνωρίζουν. Και κάπου εκεί, ίσως να μην γνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου.
1: Τελικά, η πραγματικότητα δεν είναι η οθόνη του κινητού σου, ούτε οι followers στο TikTok σου. Είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που θα σου σταθούν όταν τους πεις ότι δεν είσαι καλά. Όταν παραδεχτείς πως έκανες λάθος.
3: Μπορεί να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν νοιάστηκε για σένα. Πως εσύ υποφέρεις, όμως ο κόσμος συνεχίζει μέσα στη φούσκα του. Αλλά με τον να κρύβεσαι, η βία δεν σταματά. Απλώς αλλάζει χέρια.
0: Κι άμα πεις ότι είναι πλάκα, σκέψου το ξανά. Αν ήταν πλάκα, θα γελούσαν και οι δύο.

0: Η πραγματική δύναμη δεν είναι να πληγώνεις. Είναι να σταματάς, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να σκεφτείς. Γιατί θυμώνω τόσο? Να εμπιστευτείς τελικά τη σκέψη σου, ακόμα κι αν νιώθεις πως κανείς δεν θα σε βοηθήσει.
1: Θάρρος δεν είναι να σηκώνεις το χέρι.
2: Θάρρος είναι να πεις ότι δεν είσαι καλά.
0: Θάρρος είναι να ζητήσεις βοήθεια και να μην αφαιθείς στον πειρασμό.

0: Δεν με τράβαγες τότε το δρόμο από το τζόγο, από το πιώμα, από τα γήπεδα. Ίσως να ήμουν σήμερα εκείνο που μίσεις, εκείνο το τίποτα.
1: Και ναι, μπορεί να μην σε βοηθήσει κανένας ανήλικας, να μην σε καταλάβει. Μπορεί όντως να σε απογοητεύσει τελικά.
2: Να σε αφήσει να ξεφύγεις.
3: Το σχολείο πρέπει να είναι safe space, όχι το μέρος που φοβάσαι να πατήσεις. Όχι η καθημερινή σου φυλακή.
1: Και όχι, εμείς δεν είμαστε ο ψυχολόγος που θα του μιλήσει μία φορά και αυτός ίσως σε ξεχάσει.
2: Αν κανείς δεν το είπε μέχρι τώρα, άκουσέ το.
3: Δεν είσαι κακός. Ακούς, δεν είσαι χαμένος. Μπορείς να αλλάξεις.
1: Η δύναμη δεν είναι να πληγώνεις.
2: Η δύναμη είναι να προστατεύεις.
3: Και αυτή τη δύναμη την έχεις ήδη μέσα σου.
4: Έχω μια καρδιά που δεν γουστάρει τα δεσμάνε. Έχω μια ψυχή που δεν γουστάρει φυλακή. Έχω ένα μυαλό που σπάει σύνορα όρια.
5: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Παράδεισος ή κόλαση. Η επιλογή είναι δική μου. Μια εκπομπή του 5ου Λυκείου Ζωγράφου για τον εθισμό και τις εξαρτήσεις.
7: Εθισμός είναι η εξάρτηση από μια συνήθεια που καθώς εξελίσσεται γίνεται τρόπο ζωής. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμός σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να της δώσει ένα τέλος.
8: Η εξάρτηση χαρακτηρίζεται από την έντονη προσήλωση ενός ατόμου προς ένα αντικείμενο ή άλλο άτομο. Ο εξαρτημένος δημιουργεί επικεντρώνει τη ζωή του γύρω από το αντικείμενο της εξάρτησής του. Εξάρτηση από ουσίες είναι η κατάσταση απόλυτου εθισμού του ανθρώπου, κατά την οποία κυριαρχείται από την έντονη ανάγκη λήψης ουσίας.

0: Αλκοολισμός ονομάζεται παθολογική σχέση που μπορεί να αναπτύξει το άτομο με το αλκοόλ. Ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει την πλήρη εξάρτηση του ατόμου στο αλκοόλ. Παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξία και τη χρόνια μέθη. Στην οξία μέθη, ανάλογα με την ποσότητα του ενοπνεύματος που έχει καταναλωθεί και την κατάσταση του ατόμου, υπάρχουν διαταραχές συνειδήσεως, αναστολή φραγμών, μειωμένη αντίληψη, έως κόμμα και θάνατο. Στη χρόνια μέθη, έχουμε καθημερινή χρήση μεγάλης ποσότητας εθανόλας. Τα άτομα αυτά, ανίκανα να αντισταθμούν στην αυξημένη επιθυμία τους, οδηγούνται σιγά σιγά σε αδυναμία να λειτουργήσουν όταν δεν πιούν. Πράγμα καταστροφικό τόσο για τους ίδιους όσο και για τον περίγυρο.
1: Η χρήση γίνεται μαζί με άλλους ή μόνος. Συνήθως όμως η ουσία προσφέρεται από άλλους. Η περιέργεια και η πίεση της ομάδας λειτουργούν σχετικά σε αυτή τη φάση. Τομείς όπως η εργασία, το σχολείο, η υγεία, τα οικονομικά δεν επηρεάζονται. Να δοκιμάσει κάποιος δεν σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί. Όλοι όμως οι εξαρτημένοι ξεκίνησαν από μια δοκιμή.
2: Ενεργή αναζήτηση.
3: Μιλάμε πια για συναναστροφή με χρήστες ουσιών και αναζήτηση της ουσίας με στόχο την αλλαγή της διάθεσης. Αρχίζουν να φαίνονται μικρές επιπτώσεις στα οικονομικά αλλά και σε τομείς όπως η εργασία και η υγεία. Σημειώνεται αλλαγή στις παρέες και πιθανά στις σχολικές επιδόσεις.
1: Ενασχόληση. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση της χρήσης, η ψυχική και η σωματική εξάρτηση κάνουν την εμφάνισή της. Άμεσα σύνδεση επιπτώσεις στα οικονομικά. Παρουσιάζονται προβλήματα δομικής και διαταραχές των ύπνων. Το άτομο θέτει τη ζωή του σε πολλούς κινδύνους. Το άτομο που κάνει χρήση χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και χαμηλή απόδοση σε ό,τι σχετίζεται με την οικογένεια, την εργασία ή το σχολείο. Οι σχέσεις με τους γύρω του διαταράσσονται. Το άτομο αρχίζει να απομονώνεται.
4: Εξάρτηση. Η χρήση είναι πλέον το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Οι φίλοι κυρίως χρήστες βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για επίκληση σε παράνομες δραστηριότητες και νόμιμα προβλήματα. Κάνει χρήση μόνος του και παίρνει υψηλές δόσεις. Είναι πολλά πλέον τα συμπτώματα στην υγεία. Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς αποκλειστική ζωή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και οι νέοι που καταλήγουν σε αυτή την επιλογή, αποκτώντας έτσι σταδιακά σοβαρά.

0: Το πρώτο νηπιαγωγείο, νικήτης, αλαμβάνει δράση.
1: Κατά του εφηρμού στο διαδίκτυο.
2: Και σας παρουσιάζει την ιστορία του Φίλιππου.
1: Θέλετε να μάθετε τι του συνέβη? Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί το ένα λεπτό τελικά δεν ήταν ένα.

0: ψωνίζοντας διαδίκτυο. Μια μέρα με την παρέα μου.
1: Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι αυτή.
2: Εγώ είμαι αυτός.
3: Και εγώ είμαι αυτός.
0: Αποφασίσαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο. Αλλά δεν πήγε και τόσο καλά.
3: Μας έλειπαν τα υλικά.
2: Και έπρεπε να ψωνίσουμε.
1: Η συνέχεια στο επεισόδιο μας.
4: Πιάτσα Ντελα Φοντάνα, Θεσσαλονίκη. Ενώ περιπλανιέμαι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εμφανίζεται μπροστά μου ένα τεράστιο τέρας με τη μορφή ζαντινιέρας. Ζαντινιεράκι εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, συλλοκομπώντας ανελαίητα φοιτητές και εργαζόμενους. Και ακριβώς εκεί γεννιέται το τραγούδι «Ζαντινιέρα Ιλεγάλ».

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Γράφω απλώς τα αναμνήσεις και εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας μου. Παρήλθαν πολλά έτη έκτοτε. Το 1872, 20 ετήσων, έτυχε να μεταβώ και να διατρύψω επί τεινάς μήνας εν Μακεδονία. Εγνώρισα εκεί έντιμον συμπατριώτην από πολλών ετών από δημούντα. Μεταφελίας και άνευ στόμφου, ο ανήρ ούτος με δίδαξε πολλά. Μη εδιηγήθη δε και πολλάς αρχαίας παραδόσεις του τόπου της γεννήσεώς μας. Ενθυμήθην τότε να τον ερωτήσω αν εγνώριζε τι περί της παραδόξου εκείνης ευωδίας ή ανήκουσε περί του ανδρός ως της είχε να γιάσει πλησίον των τριών σταυρών. Μη εδιηγήθη δε τα εξής. Το Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου παρουσιάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάτη, ο φτωχός Άγιος.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Εγώ είμαι η Ναταλία και σήμερα το επεισόδιο μας ονομάζεται «Θέλεις να μείνουμε φίλοι?». Μια φράση που όλοι έχουμε ακούσει ή φοβηθήκαμε να πούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Γι' αυτό σήμερα έχω καλέσει το δικό μου φίλο, τον Νικόλα, για να μιλήσουμε ανοιχτά για τις σχέσεις που αλλάζουν και αν τελικά μπορείς όντως να μείνεις φίλος με κάποιον σε μια εποχή που όλα έχουν αλλάξει. Γεια Νικόλα!
1: Γεια σου Ναταλία! Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα και που συμμετέχω σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πως είναι πολύ ωραίο που μέσα από αυτό το podcast μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά για όσα μας απασχολούν στην ηλικία μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εφηβεία και όλα αλλάζουν. Σκέψεις, σχέσεις, συναισθήματα. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, μας κουράζουν ή μας μπερδεύουν στην καθημερινότητά μας. Και πιστεύω πως μέσα από αυτή τη συζήτηση ίσως βοηθήσουμε και εσάς να σκεφτείτε κάποια πράγματα λίγο παραπάνω ή ακόμα και να ταυτιστείτε με όσα θα πούμε.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο για αυτή την εισαγωγή. Οπότε, όπως είπαμε, θα κάνουμε μια συζήτηση πάνω στην εφηβεία, στις σχέσεις και τη φιλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις ότι έχεις κάποιον κολλητό φίλο ή φίλη?
1: Ναι, πιστεύω πως έχω μια φίλη με την οποία ταιριάζουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι μπορούμε να περνάμε ουσιαστικό ποιοτικό χρόνο μαζί και να επικοινωνούμε πραγματικά, όχι απλώς να βρισκόμαστε. Συζητάμε τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά κάνουμε και δημιουργικές δράσεις μαζί, οι οποίες μας βοηθούν να αποφορτιζόμαστε από τη δύσκολη και κουραστική καθημερινότητα την οποία έχουμε ως έφηβοι μαθητές. Έτσι, η καθημερινότητά μας γίνεται πιο ωραία και οι στιγμές που περνάμε αποκτούν άλλη φάση. Γιατί αλλιώς θα ήταν λίγο βαρετά τα πράγματα, για να μην πω πολύ.
0: Πολύ ωραία Νίκο, θα συμφωνήσω και εγώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Ειδικά εγώ πιέζομαι πάρα πολύ με το σχολείο και το φροντιστήριο. Φαντάζομαι ότι και εσύ νιώθεις το ίδιο και σίγουρα μπορώ να ταυτιστώ κι εγώ με αυτά που είπες. Εγώ λοιπόν έχω έναν καλό φίλο με τον οποίο όντως περνάμε πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Και με βοηθάει να αποφορτίζουμε συναισθηματικά, ειδικά μετά από τις δύσκολες μέρες. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που έχεις και εσύ έναν τέτοιο φίλο. Είναι ωραίο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις καλά και να περνάς πιο όμορφα την ημέρα σου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες φιλίες στην καθημερινότητα που ζούμε εμείς σήμερα? Με όλες τις υποχρεώσεις, το σχολείο, το άγχος, αλλά και με τα social media που έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Αυτή η ερώτηση έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναταλία. Θεωρώ προσωπικά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότερες μπορεί να είναι επιφανειακές κυρίως και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα άτομα με τα οποία περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας μπορούν να μας επηρεάσουν και θετικά και αρνητικά. Το τελευταίο είναι πολύ πιο σύνηθες και μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας από εκεί που δεν το περιμέναμε καν. Προφανώς, χρειάζεται να έχουμε υπομονή για να βρούμε τα κατάλληλα άτομα και να έχουμε και ελπίδα, γιατί πολλές φορές μπορεί να απογοητευτούμε από διάφορους ανθρώπους που μπορεί να μας έχουν κουράσει ή μας έχουν πληγώσει. Γι' αυτό να είμαστε πάντα σίγουροι ότι θα βρούμε κάποιο άτομο τελικά.
0: Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι έχεις απογοητευτεί από μερικά άτομα στη ζωή σου. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, όμως έτσι μαθαίνεις να επικεντρώνεσαι στα άτομα που αξίζουν. Έτσι δεν είναι? Έχω να προσθέσω επίσης ότι και στο διαδίκτυο δεν ξέρουμε συχνά την αληθινή ταυτότητα των προσώπων. Οπότε πολλά άτομα χρησιμοποιούν ουσιαστικά έναν τοίχο, το προφίλ τους στην προκειμένη περίπτωση, μέσω του οποίου δηλαδή μπορούν να κρύβουν την προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά δεν χτίζεται μια ουσιαστική φιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξέρεις σε ποια εκδοχή μιλάς, στον πραγματικό εαυτό κάποιου ή στο προσωπείο που εκείνος επιλέγει να παρουσιάσει.
1: Τώρα θα σε ρωτήσω εγώ κάτι, Ναταλία, σχετικά με αυτά που έχεις πει και σχετικά με τις φιλίες που μπορεί να αναπτύξουμε σε αυτή την ηλικία. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός φίλος?
0: Πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό. Το χαρακτηριστικό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα σε έναν φίλο είναι η εχεμήθεια. Δηλαδή, δεν θέλω ένας φίλος να προδίδει τα μυστικά μου, όπως και εγώ φυσικά δεν προδίδω τα δικά του. Θέλω να ξέρω ότι μπορώ να τον εμπιστεύομαι για οτιδήποτε και να με εμπιστεύεται και εκείνος. Εξάλλου, κατά βάθος γνωρίζουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η μεταξύ μας σχέση και όχι τα ανούσια πράγματα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό για κάποιους, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη

0: ασφάλειας μαζί με την εμπιστοσύνη. Και το να μπορεί ο άλλος να βγάλει τα πραγματικά του συναισθήματα. Δηλαδή να μπορεί να αισθανθεί κανείς πολύ ασφαλής και όχι απλά να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια τυπική φάση. Θεωρώ ότι αν ο άλλος νιώσει ασφαλής με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, μπορεί πραγματικά να αποτυπώσει στη μνήμη του κάποιες μοναδικές εμπειρίες.
1: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Πώς νομίζεις ότι μπορούμε να προφυλαχθούμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή μας, αλλά δεν μας εκτιμούν? Πώς νομίζεις ότι μοιάζουν αυτοί οι χαρακτήρες?
0: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και πραγματικά πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε μια τέτοια δύσκολη, αρκετά δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν κάποια βασικά βήματα κατά νου για να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και να μην τους πάρει από κάτω. Αρχικά, όταν βλέπει κάποιος ότι δεν αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται ότι είναι γεμάτος, όταν βρίσκεται με ένα άτομο, θα πρέπει να το προσδιορίσει μέσα του και να σκεφτεί καλύτερα αν αυτός ο άνθρωπος του προσφέρει κάτι.
1: Καλό, αλλά λίγο δύσκολο αυτό που μου λες.
0: Κοίτα, μπορεί να του δείξει κάτι το οποίο δεν του άρεσε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το σκεφτούμε καλά, γιατί μπορεί από μια βιαστική απόφαση να βγάλουμε πολλά λάθος συμπεράσματα. Δεν θα πρέπει όταν δούμε κάτι που μπορεί να μην μας αρέσει, κατευθείαν να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι αυτός ο φίλος δεν κάνει κάτι για μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δείχνουμε κατανόηση και να ζητούμε και εμείς.
1: Ναι, σίγουρα. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε άτομα στη ζωή μας τα οποία καταναλώνουν πάρα πολύ από την ενέργειά μας, χωρίς εμείς βέβαια αυτό να το καταλαβαίνουμε. Οπότε και εγώ θα έλεγα κυρίως να ξεχωρίσουμε τους αληθινούς φίλους μας από τις απλές γνωριμίες και τους ψεύτικους φίλους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, φτάνουμε στο τέλος του σημερινού επεισοδίου. Μιλήσαμε αρκετά, ανοίξαμε πολλά θέματα και νομίζω ότι είπαμε πράγματα που λίγο ή πολύ μας αφορούν όλους μας. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον καλεσμένο μας, τον Νίκο, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας έδωσε ωραίες και ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από τη φιλία και τις σχέσεις. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείτε, τελικά δεν απαντήσαμε ξεκάθαρα στο ερώτημα του επεισοδίου. Θέλεις να μείνουμε φίλοι? Ίσως γιατί η απάντηση δεν είναι ποτέ απλή και εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και την κάθε σχέση. Νίκο, ο λόγος εσένα.
0: Ελπίζω αυτό που μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας. Αυτούς που σας κάνουν να γελάτε και να αισθάνεστε καλά. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι φίλοι είναι αυτοί που μένουν στα καλά και στα δύσκολα. Καλή σας συνέχεια!
2: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
3: Τσουκάλι, παραμύθια.
4: Μια ραδιοφωνική εκπομπή με παραδοσιακά παραμύθια από όλη την Ελλάδα.
5: Με την ομάδα του πρώτου γυμνασίου Καρπενησίου.
6: Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.
7: Την Κυριακή 12 με 1 στην Παραμυθούπολη.
8: Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat. No.
9: Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
10: στη γειτονιά
11: και στο διαδίκτυο.
12: Δεν έχουν όλες σουβά.
9: Κάποιες έχουν προφίλ.
13: Το κάθε κάνει μιάου.
14: Το 10ο Γιέλ παρουσιάζει
15: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
16: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
9: Γιατί στο ίντερνετ
17: δεν είναι όλα όπως φαίνεται.
18: Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline? Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online offline.
19: Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων.
20: Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή.
19: Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδιαφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Open up your eyes.
0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό...

0: Παναγία!
1: Ναι, να πάμε!
2: Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε.
3: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε?
4: Δεν πρέπει να ξεχνάμε να μην πετάμε σκουπίδια.
5: Δεν πρέπει να κάνουμε πάρτι στη παραλία τη νύχτα γιατί να έχουμε τις χελώνες.
6: Δεν βρωμίζουμε τη θάλασσα με λάδι και πετρέλαιο.
7: Με πρατικά πιάτα, με πρατικά μπουκάλια, με πρατικά καλαμάκια.
8: Βάζουμε τα σκουπίδια που ανακυκλώνονται στο μπλε κάδο και όλα τα άλλα στο πράσινο.
9: Προσέχουμε πολύ στην παραλία. Να μην λύχουμε τσιγάρο.
10: Παραλία, παίρνουμε τα γουρίνα.
11: Για παραλία και φουτέλσα καθαρή.
12: Πάντα πολύ προσοχή.
13: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Μαρκέλα Λούκα και θα σας μιλήσω για την ηλική μας κληρονομιά. Συγκεκριμένα για τον αγώνα ενάντια στη ροχοκαπηλεία. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Τα κρούσματα καθημερινά είναι πολλά. Η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων είναι προτεραιότητα όλων μας. Η συνεχής παρεμπόδιση και διαρκής πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς πολιτιστικών αγαθών είναι υποχρέωση όλων μας. Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως η UNESCO, η αστυνομία αλλά και μεγάλες προσωπικότητες, επώνυμοι και διάσημοι συμπατριώτες μας, όπως ο Γιώργος Τσούκαλης, πρωτοστατούν σε προσπάθεια περιφρούρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εγρήγορση χρειάζεται από την πλευρά όλων μας, καθώς είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να περιφρουρήσουμε με κάθε κόστος τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας και όλα τα κοιμήλια των αρχαίων χρόνων, όπως επίσης και κάθε στοιχείο από την παρακαταθήκη των προγόνων μας. Η ζωή μας, η ταυτότητά μας, το μέλλον μας βασίζονται πρώτα στο παρελθόν και δεν επιτρέπεται να χάνονται μέσα από τα χέρια μας όλα εκείνα τα στοιχεία του πολιτισμού μας που μας κάνουν να διαφέρουμε και να ξεχωρίζουμε από τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Everything's gnarly. Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Είμαστε χρώματα στον ίδιο ουρανό.
2: Άλλες φωνές, μα ίδιος παλμός.
1: Άλλο δρόμο πήρα, άλλον εσύ.
2: Μα η καρδιά μας χτυπάει μαζί.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο νησί της Χαβάης οι κάτοικοι συζητούν για τη χθεσινή νύχτα που πέρασαν.
2: Τι νύχτα κι αυτή, Θεέ μου! Ο αέρας βούιζε μανιασμένος και τα κύματα ακούγονταν μέχρι εδώ. Δεν μ' άφησαν να κοιμηθώ.
3: Ούτε εγώ κοιμήθηκα. Τέτοιος άσχημος καιρός δεν έχει ξαναγίνει.
4: Αλίμονο στα πλοία που ήταν χθες τα νυχτά. Καπετάνιος ήμουν και ξέρω. Θεριά τα κύματα, θεριά.
5: Εφημερίδες! Έκτακτο νέο! Μεγάλο ατύχημα με δεξαμενόπλιο στα νυχτά του νησιού μας! Εφημερίδες!
3: Δώσε πάλι κάνει μια εφημερίδα να μάθουμε τα νέα.
5: Ορίστε, κύριε. Εφημερίδες! Έκτακτο νέο!
6: Διάβασε δυνατά να ακούσουμε τι έγινε.
3: Μεγάλη οικολογική καταστροφή κοντά στις αχτές της Χαβάης. Μετά τη χθεσινή θαλασσοταραχή με θηλυώδεις ανέμους, το δεξαμενόπλιο Πατρίκ δεν άνοιξε στα χτυπήματα της αγριεμένης θάλασσας. Το πλοίο, 30 ετών μονότυχο, άνοιξε τρύπα στο τείχομά του. Από τα ξημερώματα σήμερα, στις 8 Φεβρουαρίου, τόνοι πετρελαίου χύνονται στη θάλασσα.
7: Αχ, μεγάλο κακό μας βρήκε.
8: Πάνω στο πλοίο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Ο καπετάνιος ενημερώνει τους ναύτες του.
3: Ναύτες μου, η νύχτα που πέρασε ήταν μεγάλη δοκιμασία. Το πλοίο μας άνοιξε τρύπα. Μην πανικοβάλλεστε. Έχω στείλει ήδη σήμα κινδύνου. Ελικόπτερα έρχονται να μας παραλάβουν.
8: Από ψηλά, οι ναύτες κοιτούν με αγωνία το πλοίο τους και το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα.
9: Πω πω, κοίτα το πετρέλαιο. Έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μαυρίλα στη θάλασσα.
2: Η ρύπανση θα είναι μεγάλη. Θα δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή.
10: Στο νησί οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι.
5: Εφημερίδες! Νεότερα από την κατάσταση των ακτών μας! Εφημερίδες!
2: Για να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Για διάβασε δυνατά, μάζεψαν την πετραγγυλίδα.
2: Από την πρώτη στιγμή που ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για το μάζεμα της πετρελοκυλίδας. Τοποθετήθηκαν βλωτά φουσκωτά φράγματα για τον περιορισμό της και ειδικά συνεργεία μάζεψαν το πετρέλαιο. Ωστόσο, οι πολύματα πετρελαίου συνεχίζουν να απλώνονται στον ωκεανό και πλησιάζουν τις ακτές της Χαβάης.
11: Πω, τι μεγάλη ζημιά που πάθαμε!
8: Οι ακτές μας θα γεμίσουν πετρέλαιο, μαυρίλα και άσχημη μυρωδιά.
2: Εμείς οι ψαράδες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα πουλάμε? Θα χάσουμε τις δουλειές μας.
12: Το ξενοδοχείο μου θα μείνει άδειο. Δεν θα έρχονται πια τουρίστες.
3: Στο μαγαζί μου ποιοι θα έρχονται να τρώνε? Όλοι θα αποφεύγουν το νησί μας.
12: Δεν θα μπορούμε να φτιάχνουμε δικό μας καθαρό αλάτι.
8: Τι θα γίνει με το περιβάλλον του νησιού μας?
6: Τι θα γίνει με την οικονομία του νησιού μας?
4: Τι θα γίνει με τις ζωές μας?
8: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να σώσουμε το νησί μας και γρήγορα.
3: Ο κουρέας που ήταν τόση ώρα σκεφτικός πετάχτηκε και μίλησε.
4: Φίλοι μου, ηρεμήστε. Έχω τη λύση. Πάω να ενημερώσω πρώτα τον δήμαρχο.
9: Το επόμενο πρωί ο δήμαρχος τους κάλεσε όλους στην πλατεία. Κομμωτές και κομμώτρες από όλο το νησί, επιστήμονες, κάτοικοι, ήταν όλοι εκεί. Ο κουρέας πήρε το λόγο.
6: Ακούστε προσεκτικά. Βρήκα πώς θα μαζέψουμε τα υποδήματα πετρελαίου. Εμείς οι κουρείς, οι κομμωτές, οι κομμώτριες, το ξέρουμε καλά. Η ανθρώπινη τρίχα, τα μαλλιά μας δηλαδή, μπορούν να προστροφήσουν σχεδόν 10 φορές το βάρος του σέλαιου. Ένας κομμωτής από την Αλαμπάμα της Αμερικής, ο Φιλ Μακ Κόρι, το 1989, μετά από το μεγάλο ατύχημα του Exxon Valdez στην Αλάσκα, είχε την ιδέα να χρησιμοποιήσει μαλλιά για να μαζέψει υπολείμματα πετρελαίου. Ονόμασε τα φίλτρα του Hair Booms και έβαλε τα μαλλιά σε καλσόν και τούλι. Θα σας δείξουμε αμέσως τι εννοώ.
9: Οι κομμωτές είχαν φέρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Σε ένα μπολ νερό έριξαν λίγο πετρέλαιο και ένα κομμάτι καλσόν γεμισμένο με μαλλιά. Σε ένα πεντάλεπτο το πετρέλαιο είχε κιόλας κολλήσει στις τρίχες. Όλοι ενθουσιάστηκαν.
13: Θα δοκιμάσουμε!
2: Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ, η δήμαρχος, σας προσκαλώ. Χρειαζόμαστε εθελοντές να κόψουν τα μαλλιά τους για να σωθούν οι ακτές μας. Συμφωνείτε?
13: Συμφωνούμε!
8: Μα χρειαζόμαστε πολλές παραπάνω τρίχες. Πώς θα μαζέψουμε τόσες πολλές?
12: Εμείς οι δημοσιογράφοι του νησιού θα βοηθήσουμε. Θα ειδοποιήσουμε τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο να το διαδώσουν.

0: Διάβασα δυνατά να ακούσουν ότι γράφουν για μας.
1: Οι κάτοικοι της Χαβάης προσπαθούν να σώσουν το νησί τους. Η ιδέα ενός Κουρέα ενθουσίασε τους κατοίκους. Μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέσα. Η τηλεόραση σε όλο τον κόσμο ενημερώνει για αυτό το νέο. Οι εφημερίδες μιλούν γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν σταματάει να ανεβάζει ειδοποιήσεις και τα ραδιόφωνα δεν σταματούν να διαδίδουν αυτό το θέμα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
0: Κουρές από εθελοντές στα κομματήρια και στα κουρία σε όλες τις χώρες από όλο τον κόσμο. Τα ψαλίδια των Κουρέων έχουν πάρει φωτιά. Καθημερινά, δεκάδες αεροπλάνα και πλοία καταφθάνουν φορτωμένα με σακιά γεμάτα μαλλιά.
1: Οι κάτοικοι δουλεύουν πυρετοδός. Βάζουν τις τρίχες μέσα σε καλτσόνι τούλια. Δύο μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η Matter of Trust από την Αμερική και η Ρεστή από την Ελλάδα, έστειλαν έτοιμα φίλτρα χαλάκια, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μαλλιά ανθρώπων και ζώων.
3: Οι κάτοικοι με ενθουσιασμό, πείσμα και συνεργασία δουλεύουν ασταμάτητα. Άλλοι μέσα σε βάκες και άλλοι σε ακτές. Στις παραλίες, στα βράχια, ρίχνουν τα φίλτρα χαλάκια και τα γεμισμένα καλτσόν και τούλια.
4: Το πετρέλαιο κολλά πάνω στις τρίχες. Οι κάτοικοι τα σταργίζουν και τα επαναχρησιμοποιούν. Μαζεύουν το πετρέλαιο. Μετά από πολλές μέρες προσπάθειας, η θάλασσα ξαναγίνεται γαλάζια.
1: Ακούστε και αυτό. Μετά από την κινητοποίηση και έκταση που πήρε το θέμα, η Ναυτιλιακή Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την πλήρη απόσυρση των μονού τυχώματος δεξαμενόπλοιου μέχρι το 2010.
0: Οι κάτοικοι έχουν μαζευτεί και πάλι στην πλατεία να το γιορτάσουν. Η Δήμαρχος πήρε το λόγο.
5: Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές από όλες τις χώρες που με την προσφορά των μαλλιών τους σώσαμε το νησί μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς τους κατοίκους για τη συνεργασία που δείξατε και δουλέψατε ακούραστα μέρα και νύχτα. Πιο πολύ, ευχαριστούμε τους κουρείς, τους κομμωτές και τις κομμώτρες του νησιού μας για την ιδέα που είχαν και με τη γνώση τους έζησαν το νησί μας.
6: Κουρέα, οι κάτοικοι του νησιού μας, για την προσφορά σας, σας απονέμουν το χρυσό ψαλίδι της πόλης.
7: Ας ξεκινήσει το γλέντι!
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

Γεια σας από την όμορφη Κίσα μου. Γνωρίζετε τους διασημότερους Έλληνες. Με χαρά σας λέω ότι είναι πολλοί. Και ως γνωστόν, αποτελούν παράδειγμα ξεχωριστό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι Έλληνες, άλλωστε, διακρίνονται παντού και πάντα, γίνονται σημαντικοί και χρήσιμοι πολίτες όλου του κόσμου.

Αποφασίσαμε λοιπόν μια μικρή ομάδα μαθητών από το πρώτο γυμνάσιο Κυσσά Μουχανίων να σας παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς μέσα από την πρώτη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Το θέμα της αναφέρεται σε 10 διάσημους Έλληνες που μας κάνουν περήφανους και είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Έλληνες από το χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και των επιστημών. Κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στη ζωή, κάποιοι άλλοι όχι. Όμως για εμάς είναι άνθρωποι ξεχωριστοί που πλούτησαν με διάφορους τρόπους στη ζωή μας. Οπότε το εγχείρημά μας να τους ανακαλέσουμε με

0: Μπρο, δεν θέλεις να παίξουμε κι άλλο.
1: Όχι, μωρέ, έχω ιδρώσει.
2: Πάμε στο σπίτι μου. Έχω ένα τέλειο καινούργιο παιχνίδι. Αυτό.
3: Είναι ασφαλής να παίζουμε online παιχνίδια.
4: Ναι, γιατί τι θα πάθουμε.
2: Η
0: Τη συνέχεια
2: συνέχεια
0: στα
2: στα
0: επεισόδια
2: επεισόδια
0: μας.
2: μας.

Πόσες ώρες περνάς online? Μήπως ήρθε ώρα για λίγο offline? Είμαστε έκτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας και δημιουργήσαμε τη σειρά podcast online, offline. Μιλάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο, την ασφάλεια, τον ύπνο και την ψυχική υγεία παιδιών και φίβων. Γιατί το διαδίκτυο θέλει γνώση, όχι υπερβολή. Ακούστε μας στο European School Radio στο πλαίσιο της διαδεφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Σύντομη εκπομπή για την επιστήμη και τεχνολογία.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα πατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές θέλει γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, μπλέξαμε.
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνει εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να τα αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφίσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διαρκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφίσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: πέσω χαμηλά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: μας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιον και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω το Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του. Όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος, είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν και αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από

0: και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία, στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά
2: τώρα,
1: για τον χρόνο σας.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Σήμερα μπήκα στο Roblox και ένας άγνωστος έλεγε να γίνουμε φίλοι και να βρεθούμε σε ένα πάρκο. Τότε η φίλη μου ήταν δίπλα μου και μου είπε:
1: «Φιλενάδα, μήπως να πας, μπορεί να είναι κανένας όμορφος».
0: Εγώ απάντησα: «Είσαι σίγουρη, είναι ασφαλής».
1: «Γιατί, τι θα πάθεις, τη συνέχεια στα επεισόδια μας».

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Και οπτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι. Αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες. Μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζει για ξεκούραση? Τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς. Είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο. Να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται, αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα?
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή, σαν το GPS, αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές?
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Sora. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απαντάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix. Διορκτικά αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψε να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούριες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για αφήσεις, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφάσισε τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίζεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο, μαθαίνει από αυτά που κάνουμε. Όσο τη χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερη γίνεται.
1: Δηλαδή εμείς τη μαθαίνουμε, άθελα μας.
2: Ακριβώς, είμαστε σαν δωρεάν καθηγητές.
4: Τέλειο, να τους φάμε και βαθμό τότε.
3: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
5: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει για τα καλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
6: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
7: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
0: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
3: Τι δηλαδή, να την πλάξω στο πάπλωμα.
2: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
4: Πέρα από το σχολείο όμως υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
5: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
3: Ή ακόμα χειρότερα να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
6: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
7: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
0: Δηλαδή επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
1: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
2: Δηλαδή σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
4: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
3: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
5: Στο μέλλον τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
6: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
7: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI θα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Και όποιος δεν τη μάθει θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
1: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI... χωρίς να το καταλάβει.
2: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
1: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
2: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
4: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
6: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο, ειδικά φυσική και έκθεση.
5: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
7: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
3: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
7: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
0: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Αν και καμιά φορά σε στέλνει από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
2: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
4: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
6: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
5: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
3: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον ντόπιο.
0: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
1: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
2: Το τραγούδι που παίζει στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
4: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
5: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
6: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
3: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
7: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
0: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
1: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
2: Οπότε, συμπέρασμα...
4: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
5: Και πώς το χρησιμοποιεί.
3: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
6: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Στην πρίζα ή στα μαχαίρια.
1: Ένα podcast για τον εθισμό στο ίντερνετ και το χάσμα γενναιών είναι δύο διαφορετικά προβλήματα ή μήπως το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

0: Δύο κόσμοι, μία σύνδεση και στη μέση εμείς. Είμαστε στην πρίζα ή στα μαχαίρια. Γεια σας, είμαι η Ναυσικά και το στούντιό μας σήμερα γέμισε.
1: Είμαι η Ευγενία και μαζί μας σήμερα είναι η Κατερίνα, η Χαριτίνη και η Άννα Μαρία.
2: Μαθήτρες Α Λυκείου όλες μας που προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα στα διαγωνίσματα και τους πειρασμούς του κινητού μας.
0: Σήμερα πιάνουμε ένα καυτό θέμα, το χάσμα γενναιών και πώς το διαδίκτυο έγινε η νέα γραμμή του μετόπου μέσα στο σπίτι. Είναι θυσμός ή είναι απλά ο τρόπος που ζούμε πια?
3: Και γιατί οι γονείς μας νιώθουν τόσο απειλημένοι από μια οθόνη 6 ιντσών?

0: Προχθές η μαμά μου νευρίασε επειδή έστειλα μήνυμα στην Εύα ενώ τρώγαμε. Μου είπε ότι έχουμε χάσει την επαφή μας.
1: Α, ωραία. Το κλασικό εμείς στην εποχή μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοινωνικότητα άλλαξε μορφή. Τότε είχαν το σταθερό τηλέφωνο με το δεκάμετρο καλώδιο. Ξέρω το φορτιστή μας ένα πράγμα.
2: Αλήθεια.
3: Ισχύει, αλλά προσέξτε, μήπως έχουν και λίγο δίκιο. Πόσες φορές είμαστε στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μας και ο καθένας κοιτάζει μία οθόνη.
2: Εκείνοι τις ειδήσεις στο Facebook και εμείς στο TikTok.
1: Αυτό είναι το ειρωνικό. Μας κατηγορούν για εθισμό, αλλά και εκείνοι, αν τους πάρει στο κινητό, παθαίνουν στερετικό σύνδρομο.

0: Θυμάστε που είχαμε κάνει μία έρευνα στην τάξη?
1: Ναι. Ναι.
0: Ρωτήσαμε 20 συμμαθητές μας ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ακούν όταν κλείνουν την πόρτα του δωματίου τους.
2: Αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι απάντησαν το κλασικό «Βγες λίγο έξω να σε δούμε».
1: Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνουμε, συχνά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε σωστά ο ένας τον άλλον.
3: Δεν καταλαβαίνω ότι εμείς ενημερωνόμαστε μέσω του social media, ενώ εκείνοι περιμένουν τις ειδήσεις στην ΕΡΤ.
0: Και κάπως έτσι δημιούργησε το χάσμα. Όχι από το internet το ίδιο, αλλά από την επιθυμία να βρεις κάποιον που να σε καταλαβαίνει. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Και αυτός ο κάποιος συνήθως είναι οι φίλοι σου.
3: Ένας συμμαθητής μας είπε κάτι σημαντικό. Το κινητό μου είναι το μόνο μέρος όπου δεν μου κάνει κανείς κήρυγμα. Αυτό δεν είναι καμπανάκι για το χάσμα γενεών?
0: Ξεκάθαρο.
1: Ναι.

0: Ας γίνουμε όμως και λίγο πιο αυστηρές με τους εαυτούς μας. Ευγενία, εσύ ας πούμε, πότε ένιωσες τελευταία φορά ότι το κινητό σου σε ρούφηξε?
1: Χθες. Ήθελα να δω ένα βίντεο για τη φυσική και κατέληξα μετά από 2 ώρες να βλέπω πώς φτιάχνει το σου στην Ιαπωνία. Εκεί νιώθω ότι χάνει τον έλεγχο.
0: Καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο rabbit hole. Οι αλγόριθμοι είναι σχεδιασμένοι να μας κρατάνε θυσμένους.
2: Και επειδή οι γονείς μας δεν ξέρουν πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, νομίζουν ότι εμείς απλά τεμπελιάζουμε.
0: Άρα έχουμε 2 προβλήματα. Απ' τη μία, μια τεχνολογία που μας κλέβει το χρόνο, και απ' την άλλη, μια γενιά που αντί να μας βοηθήσει να βάλουμε όρια, απλά μας τιμωρεί.
3: Είναι σαν να βλέπεις κάποιον να πνίγεται και αντί να του πετάξεις το σίδιο, να του φωνάξεις γιατί μπήκε στη θάλασσα.
0: Σωστό.
4: Σωστό. Ξέρετε τι με τρομάζει περισσότερο? Ότι το ίντερνετ είναι τρόπος μας να δραπετεύουμε από την πίεση του σχολείου. Και επειδή οι μεγάλοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό, αντί να μας πλησιάζουν, μας φωνάζουν και από πάνω. Και έτσι το χάσμα μεγαλώνει.

0: Ο εθισμός είναι το σύμπτωμα. Η έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς είναι συχνά η αιτία. Αντί να συζητήσουμε για το άγχος μας, κρύβομαστε πίσω από ένα άβαταρ.
1: Πώς μειώνεται λοιπόν αυτή η απόσταση?
2: Με το να αφήσουμε το κινητό στο τραπέζι, αλλά να το κάνουν και οι δύο πλευρές.
1: Όχι, εσύ το αφήνεις, εγώ τσεκάρω το Facebook.
3: Και ίσως να τους δείξουμε τι μας αρέσει. Να κάτσουν να δουν ένα thread μαζί μας, να καταλάβουν λίγο το χιούμορ μας.
2: Η τεχνολογία μπορεί να γίνει γέφυρα αν τη χρησιμοποιήσουμε όλοι μαζί.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ο εθισμός μειώνεται όταν η πραγματική ζωή γίνεται πιο ενδιαφέρουσα από την ψηφιακή.
4: Και η πραγματική ζωή ξεκινάει από το να μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να μαλώσουμε.
2: Αυτά από μας. Κλείστε τις οθόνες,
1: αφήστε τα κινητά
3: και ανοίξτε την πόρτα του δωματίου σας.

0: δίκτυα είναι ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι.
1: Όμως, προσοχή!
2: Για να είμαστε ασφαλείς,
1: δεν δίνουμε ποτέ το όνομα ή τη διεύθυνσή μας σε αγνώστους.
3: Το διαδίκτυο είναι ένας μεγάλος κόσμος.
0: Αν δούμε κάτι που μας στενοχωρεί, το λέμε μέσα στους γονείς μας.
4: Μαθαίνω να το ξερευνά σωστά.
5: Παίζουμε έξυπνα, μένουμε ασφαλείς.
6: Μια εκπομπή που άργησε, αλλά έγινε πράξη. 6 σχολεία, 2 πόλεις, 1 αποστολή. Το 1ο και 5ο Γέλα Χαρνών, το Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο, 7ο Γέλα Χαρνών, μαζί με το 3ο Γέλ Θήβας, το ΕΠΑΛ Θήβας και το Γενικό Λύκειο Βαγίων. Ενώσαμε δυνάμεις για κάτι μεγαλύτερο από εμάς. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί η αλληλεγγύη δεν έχει απόσταση. Και η προσφορά ξεκινά από εμάς. 5η 12 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ, στο European School Radio. Μια εκπομπή από

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftemus.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: με το ραδιόφωνο του νηπιαγωγείου μας. Σήμερα θα σας πούμε την αστεία μας ιστορία του κυρίου Κλικ Κλικ. Ο κύριος Κλικ Κλικ είχε ένα πρόβλημα, παιδιά. Όταν καθόταν στον υπολογιστή του, πατούσε τα πάντα. Έκανε κλικ σε όλα μπροστά στην οθόνη του.
1: Θα κάνω κλικ εκεί, θα κάνω κλικ εδώ, θα κάνω κλικ παντού. Αχ, θα... Δείτε ένα κουμπάκι. Κάνω κλικ και σε αυτό.
2: Μία μέρα καθόταν ο κύριος Κλικ-Κλικ στον προγιστή του και έπαιζε και εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μήνυμα. Και έζησε σύριας σοκολάτες. Κάνει κλικ και ζω.
1: Πόσο μ' αρέσουν οι σοκολάτες!

0: το κουμπάκι.
1: Όχι!
0: Ο υπολογιστή του κόλλησε έναν ιό και τώρα κοντεύει να χαλάσει τα πάντα.

0: τόσο μεγάλο. Δηλαδή δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες για να φάω εγώ.
1: Δεν θυμάτω. Και για κρίκρι τα μάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Και για κρίκρι τα μάτα. Δεν υπάρχουν χίλια σοκολάτες. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Υπάρχει αύριο. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Άμα και τα τεφόρια.
0: Ευτυχώς έχουμε τον τρόπο για να διορθώσουμε. Θα βάλουμε τη βάιρους και θα προσέχεις από εδώ και πέρα. Πάμε τώρα για παιχνίδι, παιδιά! Τι θα κάνω αν στον υπολογιστή μου εμφανιστεί ένα μήνυμα? Όπως δώσαμε το όνομά σου. Θα κάνω κλικ ή όχι?
2: Όχι!
3: Πλώτα πριν πατήσεις, πλώτα τη μαμά σου. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό!
1: Μίλας στους ξένους στο διαδίκτυο. Είναι σωστό ή όχι?
2: Όχι!
1: Τι λέμε μια βαβαφία, θα είναι αυτό.

0: είναι το μάθημά του, παιδιά. Στο διαδίκτυο τώρα θα είναι προσεκτικός. Τώρα όλοι θα το φωνάζουν.
1: Δύο.
2: Τι.

0: Ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης
1: για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2000.

Μικρή detective του διαδικτύου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μιλεών Καλών Νερών δείχνει σε όλους πώς να σερφάρουν ηθικά και με κριτική σκέψη. Και μην ξεχνάτε, ψάχνουμε, σκεφτόμαστε, κλικάρουμε.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Μπέρα, Κίκο!
1: Καλημέρα, Πόκο! Μα τι έχεις και είσαι τόσο χαρούμενος!
0: Αχ, Κίκο, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μαμά μου μου πήρε αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για τα ζώα! Μα δες, Κίκο, έχει όποιο ζώο μπορείς να φανταστείς!
1: Τι ωραία, Πόκο! Μπράβο στη μαμά σου! Τα βιβλία μας βοηθούν πάντα να γίνουμε καλύτεροι! Έλα, θες να κάτσουμε να το ξεφυλίσουμε!
0: Αμα και βέβαια, Κίκο! Ήδη έχω ξεφυλίσει τις πρώτες σελίδες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα είναι διαφορετικά.
1: Όντως, είναι διαφορετικά. Αλλά έχουν κάτι κοινό. Παιδιά, τι λέτε?
2: Φυσικά, έχουν καρδιά και νιώθουν αγάπη.
0: Ωραία, έχουν δίκιο τα παιδιά, Κίκο. Τα ζώα έχουν συναισθήματα όπως έχουμε και εμείς. Να! Για παράδειγμα, αυτά τα ζωάκια που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο, στα σπίτια, παντού.
1: Ναι, Πόκο. Και ξέρεις τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα?
2: Χρειάζονται φαγητό, νερό, σπίτι και αγάπη.
0: Πω! Δηλαδή, αν το πονέσουμε, πονάει και η καρδιά τους, Κίκο.
1: Ναι, Πόκο μου. Και η αγάπη δεν πρέπει να πονάει ποτέ.
0: Ναι, Κίκο, αλλά για δες τα ζώα της φάρμας. Τα γαϊδουράκια πρέπει να τα χτυπάμε για να πάνε πιο γρήγορα.
1: Όχι, Πόκο μου, ούτε αυτό είναι σωστό. Τα ζώα της φάρμας δουλεύουν πολύ και κουράζονται και αυτά σαν εμάς. Παιδιά, πώς τα φροντίζουμε?
2: Με καθαρό χώρο, με φαγητά και χωρίς φωνές.
0: Ναι, αλλά τα ζώα του δάσους... Αυτά είναι διαφορετικά, σωστά. Ζούνε πάρα πολύ ελεύθερα και πάρα πολύ χαρούμενα.
1: Καλά, θα ήταν χαρούμενα και ελεύθερα αν δεν χαλούσαμε το σπίτι τους, Πόκο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τα δάση.
2: Βέβαια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν τζέμε και δεν πειλάζουμε τα ζώα.
0: Το δάσος είναι το σπίτι τους και εμείς κάθε φορά δεν το προσέχουμε καθόλου. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ζούγκλες για να βρουν τα ζώα λίγη ησυχία.
1: Δεν μείνεσαι και τόσο σίγουρος, Πόκο μου. Οι άνθρωποι κυνηγούν και φυλακίζουν τα ζώα της ζούγκλας, ενώ αυτό που τους αξίζει πραγματικά είναι...
3: Ελευθερία, σεβασμός.
4: Να ζουν στο σπίτι τους.
0: Πόσο άδικα φερόμαστε στα ζωάκια. Έτσι μου έρχεται να τρέξω να βουτήξω στη θάλασσα, να μην βλέπω και να μην ακούω τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος στη φύση.
1: Δυστυχώς ούτε εκεί θα γλιτώσεις, Πόκο. Να, για δες εδώ αυτή τη χελώνα με το τυλιγμένο πλαστικό γύρω της. Και η θάλασσα πονάει όταν δεν την προσέχουμε.
2: Τα παιδιά κρατάμε τη θάλασσα καθαρή και βοηθάμε τα ψάρια.
0: Πω, Κίκο, αυτό το βιβλίο είναι πολύ στενοχωρητικό τελικά.
1: Όχι, μωρή Πόκο. Αυτό το βιβλίο μας θυμίζει ότι όλα τα ζώα παντού, στην πόλη, στη φάρμα, στο δάσος, στη ζούγκλα και στη θάλασσα...

0: σου θα το θες.
1: Και όταν βλέπουμε αδικία,
2: παρατηρήσετε κακοποίηση κάποιου ζώου.

0: σύναξη σου θα το δεις.
1: Κίκο, αυτό το βιβλίο μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Μου έμαθε να σέβομαι, να αγκιάζομαι και να αγαπάω.
2: Σωστά, Πόκο μου. Γιατί όπως μ' αρέσει να λέω, η μαγεία στην οποία πιστεύεις είσαι εσύ. Η βοήθεια στην οποία ελπίζεις είσαι εσύ. Και η αλλαγή που περιμένεις, εσύ είσαι πάλι, Πόκο. Εσύ και μόνο εσύ.
3: Όχι πόνο, μόνο χάδι, όχι φόβο, μόνο αγάπη.
4: Καλό να ακουστεί!
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Να ακουστεί.

0: Δεν ξεκινάει πάντα με πρόβλημα. Ένα τσιγάρο, ένα δοκίμασε, ένα σκρόλ ακόμα.
1: Σιγά σιγά όμως κάτι αλλάζει. Δεν κρατάει εσύ τον έλεγχο, σε κρατάει εκείνο.
2: Ο εθισμός δεν φαίνεται πάντα, αλλά σε περιορίζει, σε απομονώνει και σε φυλακίζει.
3: Δεν είναι επιλογή, είναι παγίδα. Μάθε, μίλα, σπάσε τον κύκλο.

0: μιλήσουμε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πρέπει να είναι πάντα δίπλα μας ένας μεγάλος. Πέσουμε στο διαδίκτυο, δεν περνάμε 15 λεπτά.
1: Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Τα στοιχεία μου, ούτε το όνομά μου, ούτε που μένω. Μπαίνω στο διαδίκτυο μόνο μαζί με τους γονείς μου. Δεν λέω το όνομά μου, ούτε που μένω.
2: Μην αφήνεις κανένα να σε ενοχλεί. Πας στο δάσκαλο ή στους γονείς σου. Άσε τη σιωπή.

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αίθουσα σχολείου. Πρώτη ώρα.
2: Μάτια μισόκλειστα, καινούριος καθηγητής.
1: Καλημέρα παιδιά, ας γνωριστούμε. Όνομα και λίγα πράγματα για τον εαυτό σας.
3: Εκείνη η παύση, αυτή που όλοι σκεφτόμαστε. Γιατί δεν λέμε απλά όνομα και επώνυμο?
4: 5 λέξεις δεν αρκούν. Πώς θα χωρέσεις μια ολόκληρη ύπαρξη σε 5 λέξεις?
1: Όνομα, okay. Το λέω κάθε μέρα. Αλλά λίγα πράγματα για τον εαυτό μου.
3: Δηλαδή, τι θέλει?
2: Χόμπι, τραύματα παιδικής ηλικίας.
1: Ζώδιο!
4: Να πω ότι μου αρέσει ο ύπνος. Αυτό με χαρακτηρίζει αρκετά.
2: Λένε ότι 5 λέξεις αρκούν για να περιγράψουν έναν άνθρωπο.
3: 5 λέξεις, εμένα, δεν μου φτάνουν ούτε 5 ώρες.
2: Και αν πω ήσυχη, θα βρεθεί κάποιος που θα πει, όχι, απλά δεν μιλάς.
4: Αν πω κοινωνική, κάποιος θα πει, ναι, αλλά μόνο με τους φίλους σου.
1: Αν πω είμαι δυναμική, για κάποιον θα είμαι απλώς κουραστική.
3: Ο εαυτός μας δεν είναι ένας. Είναι πολλοί. Είναι αυτός που βλέπουμε εμείς στον καθρέφτη.
4: Είναι αυτός που βλέπουν οι φίλοι μας.
2: Είναι αυτός που βλέπουν οι καθηγητές.
1: Είναι αυτός που βλέπει κάποιος που μόλις μας γνώρισε.
3: Κάθε άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει κρατάει μέσα του μια διαφορετική εκδοχή μας.
2: Με κάποια κοινά στοιχεία, αλλά ποτέ ολόιδια.
3: Καμία αντικειμενικότητα δεν μπορεί να περιγράψει έναν άνθρωπο.
4: Γιατί και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε γνώμη για τον εαυτό μας κάθε εβδομάδα.
1: Τη Δευτέρα είμαι ήρεμη. Την Παρασκευή είμαι κουρασμένη από όλα και από όλους.
2: Γιατί δεν είμαστε σταθεροί.
1: Αλλάζουμε.
2: Μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε.
3: Ίσως τελικά η ερώτηση δεν θέλει σωστή απάντηση.
1: Ίσως αρκεί να πούμε ποιοι είμαστε σήμερα.
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, πολύ μιλώ. Μα πολύ. Εντάξει, είπαμε. Είστε αντικειμενικές, αλλά πόσο πια.
6: Ναι, δεν άργησες λίγο.
5: Όχι και άργησα, λίγο υπερβολή.
7: Λοιπόν, stop. Μπορώ να πω κάτι? Αυτή η ερώτηση, το πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας, με αγχώνει περισσότερα από τα διαγωνίσματα.
6: Ναι, γιατί στα διαγωνίσματα τουλάχιστον ξέρεις τι δεν ξέρεις.
8: Εγώ κάθε φορά σκέφτομαι, να πω την αλήθεια ή την έκδοση που ακούγεται πιο νορμάλ.
4: Να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε λίγα πράγματα, πόσα είναι λίγα?
5: Εξαρτάται. Αν θες να τελειώσει γρήγορα το μάθημα, πολύ λίγα.
7: Αν θες να σε θυμούνται, λίγο δράμα.
8: Εγώ πάντως, πάντα λέω. Μου αρέσει η μουσική και ο ύπνος. Πιάνει όλες τις φάσεις της ζωής μου.
7: Κι όμως, αυτό λέει πολλά.
4: Ναι, γιατί δεν λέμε ποτέ τι δεν μας αρέσει.
6: Όπως το να μιλάς μπροστά σε όλη την τάξη.
5: Ξέρετε τι σκέφτομαι. Δεν είμαστε ένας χαρακτήρας.
7: Είμαστε ομαδικό project. Με κακές συνεννοήσεις.
6: Με πολύ κακές συνεννοήσεις.
8: Το χειρότερο είναι ότι όλοι σε κοιτάνε λες και περιμένουν σπίτι ζωής.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αν πω είμαι ήσυχη και μετά να δουν να γελάω δυνατά, ακυρώνεται?
5: Όχι, απλά απέκτησες να skills.
6: Οπότε τελικά, ποιος είναι ο σωστός εαυτός?
7: Όποιος είσαι όταν δεν σε κοιτάει κανείς.
8: Okay, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω κάτι χαζό για ισορροπία.
7: Okay, έχω ιδέα. Αντί για 5 λέξεις, μία φράση. Μία. Χωρίς πολλή σκέψη.
9: Αυτό είναι ακόμα πιο αγχωτικό.
6: Όχι, είναι καλύτερο. Σαν story που θα σβηστεί.
8: Να το κάνουμε με σειρά και κανείς δεν σχολιάζει. Deal?
4: Deal. Αλλά αν γελάσετε, χάνετε.
6: Okay, ξεκινάω. Σήμερα είμαι πιο ήρεμη από όσο δείχνω.
4: Καλή αρχή.
8: Σήμερα προσπαθώ να μην τα πάρω όλα προσωπικά.
5: Okay, σήμερα είμαι κουρασμένη, αλλά ακόμα εδώ.
7: Ρε παιδιά, γιατί βγήκε τόσο σοβαρό?
6: Γιατί είπαμε αλήθεια. Θες πιο ανάλαφρο.
8: Τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι νόμιζα.
5: Ναι, γιατί δεν προσπαθείς να εντυπωσιάσεις.
6: Απλά λες πού βρίσκεσαι. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτό? Ότι καμία απάντηση δεν θα ήταν ίδια χθες.
7: Ή με άλλους ανθρώπους.
6: Ή αν με σταθετούσαν δημόσια.
4: Άρα τελικά δεν υπάρχει σωστή απάντηση.
9: Να πω κάτι. Αν μου έλεγαν πες μας ποιος είσαι, θα κολούσα.
10: Ναι, αλλά αν σου έλεγαν τι σε εκνευρίζει, θα μιλούσες μία ώρα.
6: Ακριβώς.
8: Ή τι κάνεις όταν βαριέσαι, εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας.
4: Ή πώς αργείς να απαντήσεις τα μηνύματα.
6: Αυτό είναι το πιο ειλικρινές από όλα.
9: Ναι, γιατί άλλος απαντάει σε 2 λεπτά και άλλος σε 2 με 3 εργάσιμες.
10: Επίσης, θα έπρεπε να ρωτάνε, τι κάνεις όταν αγχώνεσαι.
9: Ή τι σκέφτεσαι πριν κοιμηθείς.
8: Ή ποιο τραγούδι κολλά στο repeat.
6: Αχ, αυτό μ' αρέσει να σας τραγουδήσω κάτι.
11: Όχι!
4: Ορίστε, αυτά είμαστε.
5: Οκ, okay, γρήγορα. Μια μικρή καθημερινή συνήθεια.
6: Λέω σε λίγο και δεν πάω ποτέ.
9: Σκέφτομαι σενάρια που δεν θα συμβούν.
8: Απαντάω στο μυαλό μου, όχι δυνατά.
4: Ανοίγω το κινητό χωρίς λόγο.
5: Οκ, okay, είμαστε όλοι ίδιοι.
9: Τελικά, δεν θέλει κόπο.
10: Θέλει χαλαρότητα.
6: Και λιγότερη σκέψη.
8: Και λιγότερο τι θα πούνε.
4: Γιατί ο εαυτός μας
5: φαίνεται πιο πολύ στα μικρά.
9: Οκ, okay, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αν μας έβαζε κάποιος να συστηθούμε στο Instagram, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα.
8: Όχι βρε, εκεί θα έγραφα Travel Vibes και Be Kind και το λύσαμε.
5: Εγώ θα έβαζα σίγουρα ένα τραγούδι από πίσω για να καταλάβουμε το mood.
4: Ναι, αλλά και αυτό ψεύτικο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, άλλο σε αυτό σχολείο, άλλο στα stories, άλλο στο σπίτι.
6: Τελικά, όντως δεν έχουμε έναν εαυτό. Έχουμε πολλούς, σαν διαφορετικές εκδόσεις.
10: Limited edition όμως. Δεν τις βλέπουν όλοι.
8: Πάντως, αν έπρεπε να πω 5 λέξεις για μένα τώρα, θα αρχωνόμουν κανονικά.
9: Εγώ θα άλλαζα λέξεις κάθε μέρα.
4: Κάθε ώρα.
5: Ίσως τελικά αυτό είναι ο εαυτός μας. Όχι λέξεις, αλλά το ότι αλλάζουμε.
6: Και το ότι δεν χωράμε σε μία απάντηση μπροστά σε έναν καινούριο καθηγητή.
10: Ειδικά πρωί.
9: Οπότε, αν μας ξαναρωτήσουν ποιοι είμαστε...
8: Να πούμε απλά, είμαστε σε εξέλιξη.
5: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι αν απαντούσαμε ειλικρινά στην ερώτηση, το μάθημα θα καθυστερούσε κανένα μισάωρο.
8: Και ο καθηγητής θα έλεγε, «Οκ, okay, παιδιά, συνεχίζουμε αύριο».
9: Γιατί δεν είναι απλή ερώτηση, σαν να σου λένε, «Διάλεξε ποιο κομμάτι σου θα δείξεις».
4: Ναι, και πρέπει να διαλέξεις γρήγορα, χωρίς σκέψη, χωρίς δεύτερη ευκαιρία.
10: Εγώ πάντως εκείνη τη στιγμή λέω πάντα το πιο safe.
6: Όλοι το κάνουμε. Λες κάτι που δεν θα σε εκθέσει.
8: Που δεν θα σε παρεξηγήσουν.
5: Που δεν θα δημιουργήσει πολλές ερωτήσεις.
4: Τι θα γινόταν όμως, αν λέγαμε κάτι τελείως άκυρο.
9: Τύπου.
4: Δεν ξέρω, ίσως κάποια πληροφορία για τα ζώα.
10: Ή με λένε Ναταλία και αλλάζω γνώμη συνέχεια.
6: Ή με λένε Έλενα και σκέφτομαι πιο πολύ από όσο μιλάω.
8: Αυτό τελικά δεν είναι άκυρο, είναι απλά ανθρώπινο.

0: Άρα ίσως δεν φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Φοβόμαστε να πούμε ποιοι είμαστε στα αλήθεια.
2: Γιατί αυτό δεν είναι πάντα ωραίο, ούτε τακτοποιημένο.
1: Και όπως έχουμε καταλάβει, δεν χωράει σε 5 λέξεις.
0: Και ίσως αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι.
3: Οπότε, αν το σκεφτείς, η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση
0: είναι ότι δεν έχει μια σωστή απάντηση.
4: Αυτό ήταν το podcast μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Παρακολουθήστε την εκπομπή μας στο πράσινο στη γειτονιά μου του 71ου Δημοτικού Σχολείου
7: Αθηνών. Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο,
8: στη γειτονιά
7: και στο διαδίκτυο.
9: Δεν έχουν όλες σουβά.
7: Κάποιες έχουν προφίλ.
4: Το Γάτος κάνει μιάου.
8: Το 10ο Γιέλ παρουσιάζει
7: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
9: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
7: Γιατί στο ίντερνετ
8: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
10: Ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Safe Surfing, σερφάρω ηθικά και με κριτική σκέψη. Από την Ε1 τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα μιλάμε για κάτι που όλοι σχεδόν οι νέοι βιώνουν. Το χάσμα γενεών στην επικοινωνία. Μιλώντας με μεγαλύτερους, πολλές φορές χανόμαστε στη μετάφραση. Νέες λέξεις και εκφράσεις συνεχώς δημιουργούνται και κάπου εκεί οι μεγάλοι αναρωτιούνται. Τι σημαίνει αυτό που μόλις είπες?
1: Εμείς λοιπόν οι μαθητές αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Να ρωτήσουμε τους καθηγητές μας αν γνωρίζουν τι σημαίνουν κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Άραγε, θα γελάσουμε ή θα κριντζάρουμε.
2: Ο πρώτος καθηγητής μας είναι ο κύριος Πι. Γεια σας κύριε Πι, τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Πολύ καλά, σας ακούω.
4: Για δεύτερο καθηγητή σήμερα έχουμε την κυρία Α. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Την κυρία Πι και τον κύριο Νι. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
4: Θα σας πούμε κάποιες λέξεις, κάποια slang όπως το λέμε εμείς, από τη δικιά μας γενιά και θα θέλω να πείτε, θέλουμε να μας πείτε τι νομίζετε ότι σημαίνει το κάθε ένα. Θα σας πούμε κάποιες από τις λέξεις και απλά θέλω να μας πείτε τι νομίζετε ότι είναι ή άμα ξέρετε κάποιες από αυτές.
2: Ξέρετε τίποτα για slang, κυρία?
5: Τι?
2: Slang,
5: δεν έχω ιδέα.
7: Γιατί πράγμα να μιλάς?
2: Εντάξει, καλά ξεκινάμε.
5: Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα να μιλάς.
2: Πρώτη λέξη, ντελούλου.
6: Ντελούλου, εγώ ξέρω προσωπικά, είναι από τις αγαπημένες μου. Δεν έχω μάθει πρόσφατα. Και έμαθα ότι υπάρχει και ορισμός, βγαίνει από το delusion, παρέστηση, ότι είναι κάποιος που γενικά ζει σε παρεστήσεις. Κάπως έτσι.
5: Ναι. Και εγώ έτσι έχω την έννοια του λίγο πιο τρελός.
3: Καμία σχέση. Δεν νομίζω.
5: Ντελούλου.
2: Α, να ξέρετε.
5: Το λέω για μια μαθήτριά μου. Είναι τελείως ντελούλου.
2: Γεια σου, νομίζω το λέγαμε στην εποχή μου. Ότι είναι άλλα ντάλα.
4: Φλεξ. Ας κάνω ακόμα μια άλλη πρόταση για να το καταλάβετε. Ναι. Εγώ φλεξάρω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, εγώ φλεξάρω τα λεφτά μου, για παράδειγμα. Τι νομίζετε ότι είναι?
3: Φλεξάρω τα χρήματά μου, για παράδειγμα, ούβες. Κανονίζω τα οικονομικά μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι.
5: Το flex νομίζω είναι αυτό όταν προβάλλω, όταν έτσι διαφημίζω αυτό που είμαι, αυτό που φοράω, αυτό που κάνω. Κάπως έτσι το θεωρώ.
6: Είναι αυτό που λέτε το φλεξάρω. Ναι, και εγώ κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί αυτό.
4: Τι νομίζετε ότι είναι το cooked?
5: Cooked.
4: Θέλω να σας κάνω μια πρόταση για να σας βοηθήσω.
5: Ναι, μου μπορείς.
4: Εγώ δεν έχω διαβάσει για το διαγώνισμα, οπότε είμαι cooked.
5: Την έχω πατήσει, είμαι χαμένος.
4: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή.
4: Αυτό.
5: Α, όπως ο μαγειρεμένος είναι τελειωμένος.
2: Ναι, μαγειρεμένος, ναι. Αυτό.
5: Ναι, οκ. Okay.
2: Cooked.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω το cooked. Cook, ναι, μαγειρεύω, αλλά cooked, όχι.
6: Εγώ εδώ θα σηκώ στα χέρια ψηλά.
5: Το ίδιο και εγώ, το cooked δεν μου λέει κάτι πέρα από το... Το μαγειρεύω από το cook.
6: Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς?
4: Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα.
6: Okay.
4: Δεν έχω διαβάσει το διαγώνισμά μου, οπότε είμαι cooked.
6: Α, την έχω πατήσει δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Ναι, ακριβώς έτσι.
2: Θέλετε να πείτε ότι δεν έχω κάνει κάτι και έπρεπε να το κάνω αυτό.
6: Okay.
2: Την πάτησα.
5: Okay. Να μάθουμε και κάτι.
2: Το ghost ή αλλιώς ghosting.
3: Είσαι φάντασμα? Είσαι κάτι παράξενο, όχι?
2: Άμα πάω να πω ότι έκανα ghost κάποιον, πώς... Τι
6: νομίζετε? Εγώ έχω την εντύπωση αυτό ότι παρακολουθώ κάποιον, είτε σε social είτε έξω από το σπίτι του, κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Ξέρω αν είναι και σωστό σε αυτό καθόλου.
5: Εγώ τον ghost αντιλαμβάνομαι ότι εξαφανίστηκα ή απομάκρυνα κάποιον όταν σημαίνει έκανα ghost, ότι εξαφανίστηκα εγώ από τη ζωή του, έτσι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, αυτό είναι με λίγα λόγια.
4: No cap.
5: No cap.
4: No cap.
5: Χωρίς καπέλο, δεν έχω ιδέα.
4: Ναι. Σημαίνει με λίγα λόγια ότι χωρίς
2: λέω ψέμα. Λέω αλήθεια.
4: Δηλαδή θα λέω αλήθεια.
5: Α, χωρίς να έχω δηλαδή περίβλη, κάτι.
4: Ναι, χωρίς περίβλη. Ψέμα.
5: Χωρίς ψέμα, ναι.
2: Ναι, αυτό.
4: No cap.
6: Όχι. Ούτε εγώ, παιδιά, εδώ καθόλου. Όχι, δυστυχώς. Καθόλου καμία επαφή. Ούτε καν.
5: Ξέρω ότι δεν θα πάει αλλού.
6: Ναι. Όχι. Για πείτε μας. Εγώ θέλω να μάθω τουλάχιστον.
5: Ή παράδειγμα εγώ.
4: No cap σημαίνει ότι θέλουμε να πούμε κάτι, ότι λέμε αλήθεια, δηλαδή ότι δεν είναι ψέμα.
5: Okay.
4: No cap χρησιμοποιείται ως όχι ψέμα.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν καπελώνω κάτι από το καπάκι, ξέρω εγώ κάπου το καπάκι, δεν το κουκουλώνω κάπως έτσι.
2: Ναι, είναι κάπως αυτό, δεν το κουκουλώνω.
6: Okay.
4: Τη λέξη cringe.
3: Cringe, όχι, δεν το γνωρίζω.
8: Cringe. Περίεργο, τύπου ήου.
4: Ναι,
8: ανατριχιάζω αυτό το στυλ.
4: Σωστά.
2: Red flag, τι πιστεύετε ότι είναι?
8: Red flag, το κόκκινη σημαία. Είναι ένα σημάδι που μου δίνει ο άλλος και καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, είναι κόκκινη σημάδι, δηλαδή υποχωρήστε.
8: Γνωστό αυτό.
2: Lock in.
6: Λοιπόν, lock in, εγώ αυτό που καταλαβαίνω πάλι λόγω αγγλικά, έτσι, λόγω της αυτά που ξέρω από αγγλικά, είναι ότι και επικεντρώνομαι σε κάτι για να το καταφέρω. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου, αν ήθελα εγώ ποτέ να το χρησιμοποιήσω, και θα έλεγα lock-in, ότι προσπαθώ, έχω επικεντρωθεί σε κάτι για να μπορέσω να το φέρω εις πέρας.
5: Εγώ, σαν έκφραση, δεν την έχω ξανακούσει. Μόνο με, και εγώ, ότι καταλαβαίνω με αγγλικά, ότι έχω κλειδώσει, έχω κολλήσει, κάπως έτσι.
2: Με λίγα λόγια, σημαίνει ότι κλειδώνομαι και συγκεντρώνομαι σε κάτι. Αυτό. Okay. Ναι. Toxic.
3: Τοξικός. Αρνητικός.
2: Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει χάσμα γενεών στην επικοινωνία και αν ναι, πώς νομίζετε ότι αυτό μπορεί να γεβηρωθεί?
8: Τεράστιο χάσμα γενεών, φάνηκε νομίζω, και θεωρούσα ότι είμαι και από τους πιο νέους καθηγητές. Κάτι θα μπορούσα κάποιον να καλύψω. Απορώ τι έχει να γίνει τα επόμενα χρόνια, οπότε είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών ως προς την επικοινωνία σίγουρα. Το έχουμε δει και οι προηγούμενες γενιές αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο που συμβαίνει τώρα. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, οι δικοί μου δεν καταλαβαίνανε όταν συζητούσαμε τους συνομιλίκους μου. Τι μπορεί να γίνει? Να προσπαθήσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι να ερχόμαστε κοντά σε εσάς, να μην σας αποπέρνουμε τα πάντα. Να είμαστε open-minded απέναντι σας και να μην παρεξηγούμε τα πάντα. Αλλά και εσείς οι έφηβοι να μην μας αποπαίρνετε με το παραμικρό. Δεν θέλουμε το κακό σας και θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Ξέρουμε ότι μας θεωρείτε γέρους, γριές κτλ. Αλλά θέλουμε να σας προσεγγίζουμε. Η πλειοψηφία τουλάχιστον.
2: Ναι.
8: Αυτό, οπότε θεωρώ ότι χρειάζονται βήματα και από τις δύο μεριές. Ναι. Η τέξη του τάγκο που λένε.
2: Πολύ
4: αυτό.
3: Σίγουρα υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ γυριότερων ανθρώπων και νεότερων. Το πώς μπορεί να γεφυρωθεί. Θα πρέπει οι παλαιότεροι συνεχώς να προσπαθούν να είναι σε επικοινωνία με τους νέους για να μπορούν να φουγκράζονται και να μαθαίνουν το λεξιλόγιο τους, αλλά ακόμα και οι νέοι θα πρέπει να, να κάνουν προσπάθεια να εξηγούν στους μεγαλύτερους αυτό που σημαίνει κάθε φορά αυτό που θέλουν να πούνε με συντομογραφίες. Να το πούμε έτσι.
5: Πιστεύω ότι υπάρχει χάσμα και πάντα, πάντα υπάρχει στις γενιές με διάλογο, με το να μας εξηγείτε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Και αντίστοιχα και εμείς μπορούμε

0: το έχει εξηγήσει και μου το έχει ορίσει. Και θεωρώ ότι είναι και από τους αγαπημένους μου λέξεις, δηλαδή τη χρησιμοποιώ πλέον και εγώ. Αλλά τα κενά που έχουμε, νομίζω, είναι πολύ λίγα. Λόγω και δουλειά.
1: Σε σχέση με τους γονείς.
0: Σε σχέση με
1: γονείς, αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε σχέση με κάποιους που δεν έρχονται σε τόσο άμεση επαφή με παιδιά.
1: Με εφήβους.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Και εμείς. Καλή συνέχεια.
3: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορεί το λεξιλόγιο μας να μην είναι ίδιο πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχει θέληση για επικοινωνία, υπάρχει και τρόπος να συνεννοηθούμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακούμε ο ένας τον άλλον και σίγουρα θα βρεθούμε κάπου στη μέση.
4: Ευχαριστούμε πολύ τους καθηγητές μας που τόλμησαν να απαντήσουν
5: σε
4: ερωτήσεις.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: You don't have to feel like a wasted space. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow.
7: Running over the same old ground. And how we found the same old fears.
8: Άγριο των άστρων μουσική. Μόλις νυχτώνει με ξυπνάς. Μέσα στην πιο βαθιά σιωπή έρχεσαι και με τυραννάς.
9: Η υγεία στη μουσική της. Και είναι φυλαγμένη για αυτούς που την ακούνε.
10: Σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των πολέμων. Σε αυτόν τον κόσμο των θεών και των θηρίων. Σε αυτή τη γη των αμνών και των σφαγείων. Στη χώρα αυτή το χημικό και το δακρύων. Είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον, είμαι εναντίον. Σε αυτόν τον κόσμο των τρελών των πληθύων.
11: Κυρία Κιλία, δεν μπορώ να περιμένω.
12: Τι δεν μπορείς να περιμένεις?
11: Την εκτοπή του σχολείου μου φυσικά. Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω.
12: Μα ναι, η εκπομπή όπου ρωτάτε τα πιο απίθανα πράγματα και δίνουμε απαντήσεις με πολύ γέλιο.
11: Και σοβαρές απαντήσεις.
12: Και αστείες.
11: Καπέλο καπελίνο, τις απολές μου όλες λύνω. Ο πιο απίθαμο podcast για παιδιά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπον και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν εν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στενοχωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να μπει, να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτήν τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μη χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για
3: τώρα,
1: τον χρόνο σας.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
0: Είναι τα podcast του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Αυτή είναι η φωνή της σχολικής μας κοινότητας.
4: Piano and Passion. Η ραδιοφωνική εκπομπή που χτυπά στο ρυθμό των πλήκτρων.
5: Αν αγαπάς το πιάνο
4: τη μουσική και τις υπέροχες μελωδίες που γεννιούνται από τα πλήκτρα, τότε αυτή η εκπομπή είναι για σένα. Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας σας προτείνει ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του πιάνου. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, θα ανακαλύψουμε μαζί την ιστορία, τα μυστικά και τους μεγάλους δημιουργούς της μουσικής που μας εμπνέει. Συντονιστείτε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio την Κυριακή 30 Μαρτίου το 2025 στις 8 το βράδυ σε μια εκπομπή γεμάτη

0: single flash SD bookshelf, computers, cigarettes, photograph, pens, pencils, record, pump, pills, table, curtains, carpet.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας!
3: Είμαστε οι ραδιοποιητές.
4: Η Φατιώνα.
5: Ο Λευτέρης.
6: Η Ρουμπίνη.
7: Η Ευαγγελία.
8: Η Αντριάννα.
9: Η Δήμητρα.
10: Η Φένια.
11: Η Γεννησία.
12: Η Γεωργία.
13: Η Άννα Μαρία.
14: Η Βάσο.
15: Η Ραφαέλα.
16: Γιάννης.
17: Τόνια.
18: Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος στη Γυμνασίου Πελοποίου.
19: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
2: Καλή ακρόαση!
20: Stop Cyberbullying. Προσοχή στο διαδίκτυο. Μάθε πώς να προστατεύεις.
21: Μια σειρά από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παιδινού.
22: Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα τα άτομα που ακούν την εκπομπή μας Διόρυγα Σκέψεων. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή του πρώτου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Είμαι η Κατερίνα Σπυριτοπούλου και αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή. Ωστόσο, πριν σας εντάξω στο θέμα που θα θίξουμε σήμερα, θα ήθελα να σας εξηγήσω τον τίτλο της εκπομπής μας. Ψάχνοντας λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα του ραδιοφώνου για έναν τίτλο, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τα κοινά μας στοιχεία. Και μερικά από αυτά ήταν ο κοινός τόπος κατοικίας, η Κόρινθος, καθώς και διάφορα όνειρα που έχει ο καθένας από μας για το μέλλον. Επομένως, η Διόρυγα προέκυψε από τον Ισθμό της Κορίνθου, γνωστό και ως Διόρυγα της Κορίνθου, ενώ η λέξη σκέψης ήρθε και συμπλήρωσε τον τίτλο, μιας και θα επιθυμούσαμε μέσα από την εκπομπή μας να σας μεταφέρουμε διάφορες σκέψεις μας. Βέβαια και εμείς θα ακούμε άλλες εκπομπές άλλων παιδιών.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε να

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες στις φωνές τους και

Μεσόλωνος με το ψηλόβροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Λιακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού, για δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο, πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή, Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αυτό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματός της, να φανταζόμαστε.

βάζω. Δικό τους. Το λάμδα και το γιώτα. Λούσιμο στη θάλασσα. Δεν κάνει αφρό. Ανηθίκευτο. Αστείο. Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό.

0: with a kiss.
1: I'm gonna do the cha-cha tonight.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα. Για τον αδερφό σου πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου.
1: Γιατί μάλλον είσαι τώρα.
0: Διότι για να μπουν... Γιατί. Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω.
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?

in bed for a week now, wondering how long it'll take